0: Από το Αλιβέρι.
1: Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει. Ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει.

μπάτσε σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχη, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους, κενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομους. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

0: τη λάχη.
1: Κάνω τη λάχη.
0: Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.

άδειά μα, Χριστέ, άδειά μου αγκάλια, Χριστέ μου χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

πέρασα σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας στο Μέγαρο.

νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει.

0: στη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο, κι έχω να

χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένης. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ. Χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που με

Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Και η καλύτερη η ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MassCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Radio Αλιβέρι 1.
2: Radio Αλιβέρι 1.
3: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Πρώτο μας απόσπασμα για σήμερα, Κακολύρη 1944. Ο Βασίλης Σάρλης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ταξιαρχών, για τις εκδηλώσεις μνήμης που φέτος αποκτούν ιδιαίτερο βάρος. Πρώτη χρονιά που το χωριό τιμάται επίσημα ως μέρος του καταλόγου μαρτυρικών χωριών της Ελλάδας. No.
1: Πάμε στην συζήτησή μας για σήμερα με τον Βασίλη Σάρλη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Βασίλη τον Σάρλη, πρόεδρος των ταξιαρχών του Πολιτιστικού Συλλόγου. Βασίλη, ήθελα να πούμε πάρα πολλά και ήθελα να ξεκινήσω, κάνα μια εισαγωγή. Βεβαίως με τα μηνύματα, ξέρεις, τώρα λόγω της γιορτής εδώ άλλαξε λίγο το συνέστημα, αλλά θέλω να πάμε σε αυτά που έχουν ξεκινήσει να ετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις μνημής. Είμαστε ουσιαστικά σε έναν χρόνο που μας γνωρίζουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι λόγω της συμμετοχής και λόγω του επιτεύγματος να είναι το χωριό φυσικά στον κατάλογο των μαρτυρικών χωριών. Και 24 έχουμε τον πρώτο παιδικό αγώνα και αργότερα έχουμε τον Ιούλιο και τα υπόλοιπα. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, να δούμε τι περιμένουμε αυτό το Σάββατο.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σ' ακούμε.
2: Ξεκινάμε όπως πάντα κάθε χρόνο να τιμήσουμε τη μνήμη των εκτελεστέντων τις 24 Μαΐου. Γίνεται πάντα το μνημόσυνο την Κυριακή, η οποία είτε προηγείται είτε έπεται του γεγονότος, ανάλογα πώς πέφτει η ημερομηνία. Φέτος, συγκυριακά, είναι και η πρώτη χρονιά που είμαστε και επίσημα αναγνωρισμένο μαρτυρικό χωριό από το κράτος. Οπότε είχαμε και σκοπό έτσι να κάνουμε και εκδηλώσεις λιγάκι πιο ιδιαίτερες. Έτσι κι αλλιώς είναι συναισθηματικά φορτισμένες. Το μόνο κακό που βλέπω σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο καιρός μάλλον θα μας τα χαλάσει για την Κυριακή και είμαστε λιγάκι σε μια σκέψη να δούμε μήπως τελικά να βάλουμε το γεγονός και το πάμε την άλλη εβδομάδα. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει κάτι. Ισχύει ό,τι έχουμε πει για όσους έχουν λάβει email και ειδοποιήσεις και προσκλήσεις. Και θα επανέλθουμε μάλλον αύριο, αν ξεκαθαρίσει λιγάκι η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή.
1: Πάντως, ο καιρός, ίσως και να, αν είναι βέβαια ήπιος, Βασίλη, να μου επιτρέψει να κάνω συμβολισμό, ίσως και να συνηγορεί με το θέμα της εκδήλωσης και της επιμνημόσυνης δέησης. Γιατί αργότερα φανώς είναι τα παιδιά. Να πούμε λίγο τι είναι προγραμματισμένο. Ανεξάρτητα αν αυτό ίσως αύριο, ελπίζω δηλαδή να μην αλλάξει, αλλά να πούμε λίγο ποιες είναι οι δράσεις ακριβώς για αυτό το Σάββατο στο μνημείο.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι Σάββατο, είναι την Κυριακή 24.
1: Την Κυριακή, συγγνώμη, όχι, υπάρχει παραδρομής. Ξέρεις, τώρα το 23-24 το Σαββατοκύριακο είναι η Κυριακή, ναι, 24, ναι, ναι. Έτσι πάμε.
2: Είναι την Κυριακή λοιπόν το πρωί, ξεκινάμε στις 10.30 είναι προγραμματισμένο. Και ξεκινάμε με την επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων. Ομιλίες του Δημάρχου της Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου και ίσως και κάποιων άλλων που θα παρευρεθούν, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει έτσι την επιθυμία να απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Και περιμένουμε μετά το πέρας της κατάστασης των στεφάνων να ξεκινήσει ο αγώνας των μικρών μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Είναι αγώνας 1.200 μέτρων. Ξεκινάει από το κέντρο του χωριού όπου είχαν συγκεντρωθεί οι προσεκτέλεσεις συμπατριώτες μας και καταλήγει στο μνημείο στο χώρο στον οποίο εκτελέστηκαν. Είναι συμβολική η διαδρομή. Υπάρχει επίσημη χρονομέτρηση από την Fit Race. Θα απονεμηθούν μετάλλια και μπλουζάκια στους μικρούς αθλητές. Και θα καταλήξουμε με τον εθνικό ύμνο και το πέρας της τελετής στο χώρο του μνημείου.
1: Μιλάμε για παιδιά γεννημός, λέτε στην ανακοίνωσή σας εδώ για γεννημένα 2011-2017, έτσι, σωστά. Υπάρχει μία φόρμα που μπορεί να βρει κάποιος στην σελίδα σας σχετικά με τις εγγραφές. Πες μας κάτι για τις εγγραφές. Εγγραφές γίνονται μέχρι πότε για τη συμμετοχή, Βασίλη?
2: Εμείς θα προτιμούσαμε να τελειώσουν την προηγούμενη μέρα για να έχουμε και μια εικόνα να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά και τους γονείς που θα έρθουν εκεί. Βέβαια υπάρχει η πρόβλεψη να γίνουν εγγραφές και την τελευταία στιγμή. Απλά θα πρέπει όποιος επιθυμεί να το κάνει αυτό και όχι να πάει μέσω της φόρμας να είναι περίπου μια ώρα πριν τον αγώνα για να μπορέσει να καταγραφεί σωστά, να περάσει στο πρόγραμμα του χρονομέτρη και να υπάρχει να μην έχουμε ανισότητες, να είναι όλοι στο ίδιο, στην ίδια κατάσταση, ας πούμε. Οπότε ο αγώνας, εμείς υπολογίζουμε, αν όλα πάνε καλά, να ξεκινήσει στις 12-12.30. Θα πρέπει αυτός που δεν έχει εγγραφή να είναι γύρω στις 11.30 στο χώρο του κοινοτικού γραφείου των ταξιαρχών.
1: Προσέλευση λοιπόν σε 11.30 αυστηρά για τους γονείς και τα παιδιά που πρέπει να δηλωθούν αν δεν έχουν κάνει τα δέοντα. Πέρσι ήμουν εκεί στην Επιμόσυνη Δέση, σε πολύ συγκινητική εκδήλωση. Ήταν και το έναυσμα. Ήταν και προσκεκλημένοι και από άλλα χωριά και πόλεις, Βασίλη. Περιμένετε φέτος κάποια πάλι εκπροσώπηση από χωριά που είναι στον κατάλογο? Και γιατί το λέω? Γιατί ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα αυτούς τους ανθρώπους. Και φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά θα τα ακούσουμε και από εσάς και από τις δικές σας τοποθετήσεις. Γιατί πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα το πάω ανάποδα. Πες μας δύο λόγια για τον Ιούλιο, γιατί βλέπω ότι ανεβαίνει λίγο ο αγώνας σε χιλιόμετρα. Πάμε δηλαδή σε έναν κανονικό ημιμαραθώνιο. Νομίζω ημιμαραθώνιος είναι, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι.
1: Και αυτό συνοδεύεται προφανώς και με μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αλλά αυτό εντάσσεται και σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Θέλω να μας πεις δύο σκέψεις σχετικά με τα σχέδια του Συλλόγου για φέτος και να μνημονεύσουμε και αυτούς που μας βοηθάν. Και το λέω πάντα και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μας βοηθάν, γιατί θεωρώ ότι αυτό που κάνετε εσείς είναι προσφορά προς όλους μας. Οπότε αν βοηθάει κάποιος εσάς, βοηθάει και εμάς, Βασίλη. Έτσι.
2: Χαίρομαι που το βλέπεις έτσι και είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι. Και αυτό θέλουμε και εμείς, να το κάνουμε μια εκδήλωση και ένα κτήμα όλης της περιοχής εδώ, όλου του Δήμου μας, ο οποίος είναι και αυτός που μας εκπροσωπεί στο δίκτυο των μαρτυρικών χωριών και πόλεων. Έτσι. Βασικά είναι και το χωριό όλης της Εύβοιας αυτή τη στιγμή. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι το μοναδικό μαρτυρικό χωριό της Εύβοιας και από τα τρία σε όλο το δίκτυο των μαρτυρικών χωριών και πόλεων που έχουν σωθεί τα οστά των εκτελεσμένων και τα οποία εκτίθενται σε ένα πολύ ταπεινό αλλά ουσιαστικό έτσι μασολείο που έχουμε ακριβώς δίπλα από το μνημείο. Όπως τα λες, ναι, προσπαθήσαμε τον τέταρτο αγώνα που κάνουμε φέτος να τον μεγαλώσουμε λιγάκι. Όχι γιατί έχουμε κάποια έπαρση και θέλουμε κάθε χρόνο, ας πούμε, να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο και ποιος ξέρει τι. Θέλουμε το ίδιο το γεγονός να μπορεί να σταθεί από μόνο του και να υπάρχει και μετά από εμάς που είμαστε σήμερα στο Συμβούλιο. Και δεν σου κρύβω ότι είχαμε, ας πούμε, όλη την διάθεση και την ορμή για να κάνουμε το χωριό μαρτυρικό, και δεν θέλουμε αυτό να σβήσει σιγά σιγά, γιατί όταν είσαι στην προσπάθεια και στη διεκδίκηση είσαι πάρα πολύ ζεστός. Είμαι κάτι σαν τον πρωταθλητή. Την επόμενη χρονιά πρέπει να διατηρήσεις τα σκύπτρα, ας πούμε. Και εκεί είναι το δύσκολο, να βρεις υπεραστάτες και συνοδοιπόρους να το κρατήσεις έτσι ψηλά.
1: Νομίζει κάποιος δηλαδή ότι εκπληρώθηκε ο στόχος και τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε παρά να το
2: διαφθάνει αυτό μετά.
1: Σωστά.
2: Είναι κρίμα, γιατί είχε φτάσει κάποια στιγμή έτσι, αυτό το γεγονός να είναι απλά ένα μνημόσυνο μεταξύ γνωστών και φίλων στην προηγούμενη δεκαετία. Και με δική μας ευθύνη φυσικά, έτσι, και του ίδιου του χωριού. Αλλά δυστυχώς είναι και σημεία των καιρών, γιατί η επαρχία ερημώνει. Ο κόσμος δεν έχει κινητρά. Κοιτάει τη δουλειά του, όποια και αν είναι αυτή. Και τέτοιες εκδηλώσεις, αν δεν τους δώσουμε το πρόσημο, το σημαντικό αυτό που έχουν, θα εξαφανιστούν.
1: Εγώ διαβάζω... από τον κύριο Σιγκελάκη εδώ, τον είχατε καλεσμένο από την Επιτροπή της Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων. Και πρέπει να το πούμε, γιατί η προσπάθεια που γίνεται στο Κακολύρι, στη Βιάνο, στα Καλάβρητα, σε όλα τα μαρτυρικά μέρη αυτά του τόπου μας, που να υπενθυμίσουμε.

0: στοχεύσει ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να το λύσουμε. Και όταν μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία χρειάζεται να γίνει, να λύσει τα αυτοθυμικό της, αυτό πρέπει να το δούμε στα μάτια και να το λύσουμε. Άρα όσο μεγαλύτερες είναι οι εκδηλώσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, κατά τη γνώμη μου. Και βεβαίως θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται και με τους εθελοντές, γιατί η έμπνευση φαίνεται από εκεί. Δηλαδή πόσοι περισσότεροι βοηθάνε σχέση με πέρσι την προσπάθεια.
1: Σωστά, σωστά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε και επίσημα τον αγώνα με την προκήρυξή μας. Υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες εκεί. Υπάρχουν φόρμες εγγραφών και για τους αθλητές και για τους εθελοντές. Κάθε χρόνο υπάρχουν εθελοντικές ομάδες οι οποίες συνδράμουν ουσιαστικά και αξίζει να τις αναφέρουμε, γιατί είναι για τέταρτη χρονιά κοντά μας και αρκεί απλά ένα τηλεφώνημα για να έρθουν. Δεν χρειάζεται να τους πείσουμε για τίποτα, δεν χρειάζεται να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Είναι ο Ερυθρός Σταυρός, είναι η πολύ σημαντική ομάδα διάσωσης από το Αλιβέρι, η ΣΑΣ 312, είναι ο σύλλογος των ποδηλατάδων, θα το πούμε εμείς εδώ, το Tank Trail της Κίνης, που συνοδεύουν τον αγώνα. Είναι η Φέτες Κλάμπ από την Ερέτρια. Είναι το Μανίκια Project. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον άλλον.
0: Ο Σύλλογος Δρομέων, βεβαίως.
1: Ο Σύλλογος Δρομέων της Εύβοιας.
0: Να πούμε καλημέρα εκεί στα παιδιά όλα, στον Χρήστο τον Κουβαρίλη. Γιατί όλοι αυτοί που μνημονεύεις, Βασίλη, είναι φίλοι μας. Δηλαδή, κοίτα τώρα να δεις. Δεν είναι το τηλέφωνο. Είναι ότι μιλάμε για ένα κίνημα το δρομικό, στο οποίο βλέπω τη λιγότερη ιδιοτέλεια που μπορώ να δω σε αθλητική διοργάνωση. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια γνώμη. Φοβερή ανιδιοτέλεια και είναι πραγματικά είναι όσοι ανέφερες ακριβώς. Και τα παιδιά στα Μανίκια να καλημερίσουμε, γιατί βλέπω γίνονται κάποιες ενέργειες εκεί. Και όλοι είναι δίπλα στο χωριό, έτσι, για αυτήν την.
1: Ναι. Είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον και αυτό μας δίνει και δύναμη. Ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον Χριστό τον Κουβαρίλη, ο οποίος εκτός από φίλος και σπουδαίος δρομέας και άνθρωπος, έτσι, είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος. Είναι αυτός που θα ανατρέξουμε πρώτα όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα ή όταν θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω όπως φέτος. Και ήταν και αυτός μαζί με άλλους δύο συλλόγους οι οποίοι είχαν έρθει από την Αθήνα πέρυσι, οι οποίοι μας παρακίνησαν, ας πούμε, και μας είπαν ότι γιατί ρε παιδιά δεν κάνετε ένα πιο μεγάλο δρόμο να προσελκύσετε και κόσμο από μακριά, γιατί οι δρομείς που τρέχουν στα δρομικά όλη τη Ελλάδα προτιμούν κάποιες πιο μεγάλες διαδρομές. Αν να κάνουν ένα ταξίδι, ας πούμε, τριών ωρών και άλλων τριών να επιστρέψουν, θα θέλουν να τρέξουν μια διαδρομή μεγαλύτερη, όχι 10 χιλιόμετρα. Εκείνοι ξυπνάνε το απόγευμα και τρέχουν 20, ας πούμε. Οπότε προσπαθήσαμε να καλύψουμε και αυτή τη ζήτηση, αυτή την επιθυμία. Και αναζητήσαμε την βοήθεια του Δήμου σε αυτό. Γιατί it's all about money που λένε, έτσι, στο Κακολύρι. Αν δεν έχεις τα χρήματα να μπορέσεις να χρηματοδοτήσεις αυτές τις δραστηριότητες, δεν μπορείς συνεχώς να ξεζουμίζεις και να παρακαλάς τους πολύ πώς το λένε, ευχάριστα τους χορηγούς μας.
0: Είναι οι άνθρωποι που επικουρικά θα βοηθήσουν πάντα, αλλά χρειάζονται και λίγο, χρειάζονται και λίγο κάτι.
1: Αυτό.
0: Ναι, το ξέρω. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις ένα προγραμματισμό χωρίς να έχεις ένα αρχικό budget. Και ο Δήμος, θέλω να πω, ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Το είδε αυτό το γεγονός έτσι πλέον με την σοβαρότητα που του αρμόζει και από τον προϋπολογισμό έχει προβλέψει ένα κονδύλι το οποίο είναι αρκετό για να μπορέσουμε να σταθούμε σωστά.
0: Υπάρχει,
1: πέρα, αν θέλουμε το κάτι παραπάνω, okay.
0: Υπάρχει στον προϋπολογισμό και να πούμε μπράβο γι' αυτό. Και να σου πω και κάτι, είναι αυτό που είπες πριν, ότι αν ο Δήμος μας εδώ δεν συνέχιζε την προσπάθεια που έκανε και ο Δήμος, όπως και όλα τα αξιώματα που είναι ενεργά πολιτική όλων των τάξεων, των υφών και των παρατάξεων, συνεπλάκησαν, με το λέω με έναν πολύ γλυκό τρόπο, συνέδραμαν στο να πετύχετε να μπείτε στον κατάλογο, και αυτό είναι σημαντικό. Θα δικούσαν την προσπάθειά τους, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει
1: κάτι αν δεν ήμασταν όλοι μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Από μόνο του καθένα δεν πρέπει να το κάνει.
0: Αυτό δεν είναι, δηλαδή, αυτό δεν είναι το μήνυμα. Δηλαδή θέλω να πω ένα μήνυμα που μένει ανεξαρτήτως από το ιστορικό περιβάλλον, ότι τελικά για να επιτευχθεί κάτι δεν περισσεύει κανείς. Ανεξαρτήτως ο καθένας εμφορούμενος από πού ξεκινά. Είτε είναι ιδεολογικά προσκύμενος σε μια παράταξη, είτε είναι από το Κακολύρι, είτε είναι από τα Καλάβρητα, είτε είναι πολιτικός.

0: είτε είναι ένας απλά πιπικουρικά που βοηθάει σαν χορηγός. Όλοι μαζί έχουν πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο διαχειρίζεσαι εσύ τώρα με την ευθύνη του Προέδρου, αλλά έχεις και μια καυτή σκυτάλη να τη μεταφέρεις κάπου. Και μεταφέροντάς την πρέπει αντιστοίχως να μεταφυσίσεις και όλο αυτό τον ενθουσιασμό ότι παιδιά και εσείς μαζί να είστε. Να μην είμαστε χώρια δηλαδή.
1: Έτσι, δεν πρόκειται και ποτέ να απέχουμε αυτού του γεγονότος. Αν λήξει η θητεία μας ή δεν ξανασχοληθούμε ξανά με τα κοινά. Για αυτό το γεγονός θα είμαστε πάντα από πίσω. Όλοι όσοι δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε, ας πούμε, για να το πετύχουμε. Αλλά χρειάζεται να γίνει ένας θεσμός. Και θεσμός γίνεται όταν το αναλάβουν οι θεσμοί.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ
1: και αυτοί έχουν τη δύναμη να διεκδικήσουν κάποια πράγματα, σίγουρα με την παρένεση και με την επιθυμία του κοινού, αλλά οι μηχανισμοί, οι αυτοδιοικητικοί και οι κρατικοί, είναι αυτοί που θα στηρίξουν όλο το γεγονός αυτό. Κάνουμε εμείς όλη τη μεγάλη προσπάθεια του σχεδιασμού, παίρνουμε ιδέες, τις αναλύουμε, τις καταθέτουμε και όλοι μαζί καταλήγουμε να προτείνουμε τουλάχιστον για φέτος αυτό το γεγονός. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει έτσι όπως το προγραμματίζουμε και το ονειρευόμαστε, αλλά αν το δοκιμάσουμε δεν θα το ξέρουμε κιόλας.
0: Σίγουρα και εγώ δεν αφήνω το Γιάννη από την Χαλκίδα, που με ρωτάει, μου λέει Κωνσταντίνε, έχουμε λέει εικόνα για τη διαδρομή των 21 χιλιόμετρων, ποια ακριβώς είναι, τι περιλαμβάνει αυτή η διαδρομή.
1: Υπάρχει στην προκήρυξη αναλυτικά σε αρχείο το οποίο λέγεται GPX, το οποίο μπορεί να το κατεβάσει ο καθένας και να δει αναλυτικά τη διαδρομή, τα υψομετρικά, τους σταθμούς τροφοδοσίας, τα πάντα. Εγώ μπορώ να πω επιγραμματικά από ποια χωριά θα περάσει. Είναι μια κυκλική διαδρομή.
0: Και έχει νόημα να το πεις αυτό, γιατί συμμετέχουν τα χωριά, θα μας πεις και γιατί, έτσι, πάμε.
1: Mm-hmm. Ναι. Καταρχήν, ο δρόμος σχεδιάζεται έτσι, ώστε να περιλαμβάνει τα χωριά τα οποία έχουν νεκρούς μέσα στην τραγική αυτή λίστα και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν βοηθήσει στην εθνική αντίσταση της περιοχής και της Ελλάδας, έτσι. Η διαδρομή ξεκινάει από το Μνημείο, είναι κυκλική, καταλήγει στο Μνημείο δηλαδή, και οι δύο διαδρομές, έτσι, μην ξεχάσουμε την πιο μικρή διαδρομή, η οποία είναι των 5 χιλιόμετρων, είναι η λαϊκή διαδρομή που λέμε, είναι η διαδρομή που μπορεί να τρέξει ο καθένας μας ή μπορεί να την περπατήσει. Η οποία ξεκινάει από το Μνημείο, διασχίζει τους ταξιάρχες και κάνει το μεγάλο περιμετρικό των ταξιαρχών μέσω Γιάννηδων και ξανακαταλήγει στο Μνημείο. Περνάει από το κέντρο των ταξιαρχών, κάνει τη διαδρομή αυτή που θα κάνουν τα παιδιά την Κυριακή, περιλαμβάνει και καταλήγει στο Μνημείο. Η δεύτερη μεγαλύτερη που την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά ήταν των 10 χιλιόμετρων, την τρίτη χρονιά ήταν 14 και φέτος γίνεται 21 και είναι επίσημα η μαραθώνιος. Αυτή ξεκινάει πάλι από το Μνημείο, όπως είπαμε, διασχίζει τους ταξιάρχες, περνάει από τη γέφυρα της Κοτινής, που είναι σημαντικό ορόσημο γιατί αποτέλεσε την αφορμή κατά κάποιους να υπάρχουν πραγματικά αίτια πολύ μεγαλύτερα, βέβαια, έτσι. Ήταν η αφορμή της προσπάθειας ανατίναξης από τον Ελλάς της γέφυρας της Κοτινής και τον θάνατο του Γερμανού σκοπού και ως αντίπεινα συνελήφθησαν αυτοί που συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν. Συνεχίσει στο χωριό Πύργος και μέσω του μονοπατιού του Μήλου του Σαντά πηγαίνει στους Ανδρονιάνους. Από τους Ανδρονιάνους περνάει στους ταξιάρχες, κάνει ένα κοινό κομμάτι με τη διαδρομή την Πεντάρα. Διαμέσου Γιάννηδων πηγαίνει προς το Κάδι, από το Κάδι στον Άγιο Βλάση, από εκεί Κονίστρες και επανέρχεται στο διατραυματισμό στο Μνημείο.
0: Είναι και τόσο όμορφη αυτή η διαδρομή, τόσο όμορφα τα χωριά εκεί πάνω, που νομίζω, Βασίλη, εντάξει, για μας είναι τα 5 χιλιόμετρα, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτά που κάνουν οι φίλοι μας, αλλά είναι και μια ωραία διαδρομή, δηλαδή είναι αναζωογονητική και μόνο να τη δεις, έτσι, χωριά μέσα στη φύση. Να πω ότι όποιος μπει στο www.dromosalithias.gr μπορεί να βρει ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για αυτά που συζητάμε με τον Βασίλη. Ο οποίος σας...
1: Δρόμος θυσίας,
0: δρόμος θυσίας.gr, όπως το ακούτε, με λατινικά. Εκεί θα βρείτε στοιχεία ιστορικά σαν και αυτά που σας είπε τώρα ο Βασίλης σχετικά με, τις, με, το, με τα γεγονότα της εκτέλεσης αλλά και αυτήν την γεννησιουργό αιτία για τη γέφυρα, αλλά και φωτογραφίες θα δείτε εκεί και για το μαυσολείο και για το μνημείο. Και αν μπείτε εδώ υπάρχει και το, η εγγραφή Βασίλη για τις διαδρομές 5-21 είναι στο www.athletin.gr, αν το λέω σωστά, κάθετος events, κάθετος 60.
1: Στην... Αυτή είναι η ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφών από τον εργολάβο, ας το πούμε.
0: Ακριβώς. Αυτό, αυτό όσοι, όσοι ασχολούνται, γιατί ο Γιάννης μου λέει, ναι, κατάλαβα τώρα, λέει ποιο αρχείο, λέει ο φίλος. Το αρχείο που είπες που μπορεί να κατεβάσει κάποιος διαδρομή, γιατί όταν είναι κάποιος δρομέας τα ξέρει αυτά καλά.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε, εγγραφές εδώ μέχρι πότε, Βασίλη? Είπαμε ότι αυτό είναι Ιούλιο, έτσι, το 4 Ιουλίου.
1: Σάββατο.
0: Τέταρτος δρόμος θυσίας, αλλά ημιμαραθώνιος, ο πρώτος ημιμαραθώνιος. Εγγραφές μέχρι πότε?
1: Εγγραφές εμείς ιδανικά θέλουμε μέχρι και την τελευταία εβδομάδα. Πάλι υπάρχει μέρημνα στο χώρο το, της αφετηρίας κάποιες ώρες πριν για εγγραφές της τελευταίας στιγμής. Απλά όσο πιο οργανωμένοι είμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους, έτσι. Φέτος σκεφτόμαστε να κάνουμε και την προηγούμενη μέρα στο χώρο του σχολείου του, των ταξιαρχών, το, το δημοτικό, να έχουμε τη δυνατότητα όσοι έχουν εγγραφή και είναι από την περιοχή να πάρουν τον αριθμό τους, τον μπλουζάκι τους από την προηγούμενη μέρα, ώστε να αποφύγουμε το συναστισμό της τελευταίας στιγμής στην αφετηρία. Προσπαθούμε και εμείς να οργανωθούμε λίγο καλύτερα από τα μηνύματα που παίρνουμε και από την εμπειρία που συγκεντρώνουμε χρόνο με το χρόνο και αγώνα με τον αγώνα. Να πω ότι προσπαθούμε για το Σάββατο το βράδυ να έχουμε μια συναυλία και ότι είναι δεδομένο ότι την Κυριακή το πρωί, μετά και από ενέργειες έτσι που έκανα λόγω επαγγέλματος και στην οποία είμαι μέλος με την εταιρεία αθλητικής οδοντιατρικής, την ελληνική εταιρεία αθλητικής οδοντιατρικής, θα γίνει μια ημερίδα στην Κίνη, ακόμα δεν έχω άλλες λεπτομέρειες να σας πω, την Κυριακή το πρωί, που θα αφορά τον αθλητισμό, τη διατροφή και την προστασία με αθλητικούς νάρθηκες και γενικότερα τα μέσα προστασίας για όσους αθλούνται. Θα είναι μια πολύ σημαντική ομιλία. Καλώ από το ραδιόφωνο σου τώρα αυτή τη στιγμή τους φορείς, τους αθλητικούς της περιοχής μας, αλλά και τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι τα παιδιά τους συμμετέχουν σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, θα δουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το να προστατευόμαστε στον αθλητισμό, αλλά και πώς να προετοιμάζουμε το σώμα μας σωστά, είτε για τον αθλητισμό αλλά και για την υπόλοιπη ζωή μας. Να φύγουμε λίγο από τα σκουπίδια που τρώμε, από τα ενεργειακά ποτά που δεν μας προσθέτουν παρά ζάχαρη και προβλήματα στο μέλλον. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, ομιλία. Θα είμαστε εκεί, θα περιμένουμε τον κόσμο, αλλά λεπτομέρειες θα ανακοινώσουμε μέσα στο...
0: Εμείς θα μπούμε το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου να μην κανονίσουν τίποτα οι άνθρωποι και να έχουν στο μυαλό τους ότι θα είμαστε όλοι επάνω στους ταξιάρχες. Είναι πολύ ωραία αυτά τα παρακείμενα event γύρω από έναν βασικό αγώνα. Εδώ είναι και το γεγονός ότι έχετε συγκεντρώσει δίπλα σας ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά πώς γίνεται αυτό. Και να σου πω και κάτι, είναι και πολύ ωραίο συναισθηματικά και δένεσαι όχι μόνο με το γεγονός αυτό καθεαυτό, αλλά δένεσαι με το να μπει στο αθλητικό κομμάτι. Και επειδή αυτό το ιατρικό το χρειαζόμαστε όλοι, και ειδικά όσοι είμαστε άνω των 40 και νομίζουμε ότι θα είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι να γίνουμε μαραθωνοδρόμοι, δεν ισχύει αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Θέλει μία προετοιμασία, θέλει να μιλάμε λίγο με τους ειδικούς. Και τι καλύτερο στα πλαίσια ενός αγώνα να μπορεί να γίνει και αυτό. Και βεβαίως χωρίς να καπελώνει την ουσία που είναι αυτό που λέτε στον τίτλο «Ο δρόμος θυσίας». Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Περιμένουμε νέα για το... Ελπίζω να μην αλλάξει κάτι για την Κυριακή.
1: Και εμείς δεν θα το θέλαμε, γιατί έχει οργανωθεί τώρα πολύ καλά. Απλά αν είναι ο καιρός τόσο δύσκολος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα και είναι κρίμα.
0: Θα το παρακολουθήσουμε, εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Παραλαμβάνω ότι έχουμε τον δρόμο τον παιδικό αυτήν την Κυριακή, 24 του μήνα, μετά την επιμνημόσυνη δέηση, στο μνημείο για το Κακολί 1944. Και τον Ιούλιο έχουμε, θα τα ξαναπούμε εννοείται σίγουρα και με περισσότερες λεπτομέρειες, τον μεγάλο αγώνα, αλλά και τα υπόλοιπα του μέρους των εκδηλώσεων μνήμης. Ήταν ο Βασίλης Άρτης μαζί μας, πρόεδρος του Συλλόγου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασίλη, εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν. Σας συγχαίρω για αυτό που κάνετε και να ξέρετε ότι ο σταθμός μας είναι πάντα δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε καλημερίζω. Καλημέρα.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, ο Ευρυπίδης Κορώνης για την χοροδιακή εκδήλωση Σαββάτου 23 Μαΐου, χοροδία Λιβερίου υπό τον μαέστρο Γιώργο Κοκκίνη και σύλλογος Κανίθου Χαλκίδας μαζί με εκδρομή στην περιοχή του Αλιβερίου με αρχαιολογικό, βιομηχανικό και τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Πολλούς φίλους που σήμερα έχουμε μιλήσει και ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος που έρχεται εντός ολίγου. Είναι ο αγαπητός μου φίλος, ο Ευρυπίδης ο Κορώνης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, αλλά τώρα πρέπει να πω και κάτι, πρέπει να πω ότι έχουν αλλάξει ρόλοι, γιατί είχα συνηθίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να μου παίρνει εκείνο συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
1: Λοιπόν, ο Ευρυπίδης ο Κορώνης, όπως το γνωρίζετε από την Εύρυπος τηλεόραση, ο οποίος θα έρθει στο Αλιβέρι για το πολιτιστικό φεστιβάλ Εύβοιας, με χοροδία παρακαλώ, διότι ο κύριος που βλέπετε όσοι παρακολουθείτε στο YouTube με γυαλιά, αυτός ο μυστήριος τύπος, είναι και τραγουδιστής, πολύ καλός δημοσιογράφος. Για πες μας, πώς θα σε καλοδεχτούμε στην πόλη μας, αγαπητέ μου.
2: Αν μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί όπως προανέφερες σήμερα, η γιορτινή ημέρα, η ονομασία, ο Κώστας, η Ελένη κτλ. Κυριαρχούν. Πριν από αυτό όμως, ήθελα να σου πω ότι θέλαμε να έρθουμε στο Αλιβέρι στις 19 του μηνός. Αλλά δεν ήταν εφικτό γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορούσε να έρθει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη γενοκτονία. Αυτό το πράγμα το οποίο μου δίνει ένα μαύρο πέπλο κάθε μέρα που έρχεται αυτή τη χρονιά και την επόμενη και τη μετεπόμενη στη μνήμη μου. Δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ, αλλά κάνοντας μια τούμπα, θα ήθελα να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να συνεργαστείς μαζί μας στη διοργάνωση του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Εύβοιας για τέταρτη χρονιά και ερχόμαστε σαν πρώτο μέλος, σαν πρώτο σκέλος αυτού του Πολιτιστικού Φεστιβάλ φέτος στο Αλιβέρι. 23 Μαΐου θα είμαστε εκεί. Πολλοίς κόσμος έχει συμβάλει ώστε να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στο μήνυμα. Το μήνυμα ποιο είναι. Η λέξη πολιτισμός είναι μια πάρα πολύ πλούσια λέξη. Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή η οποία δίδει ό,τι το καλύτερο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Δίνουμε μαθήματα. Όπως παραδείγματος χάρη μπορώ να πω ότι μία λέξη στα ελληνικά, μία λέξη στα αγγλικά δεν είναι ποτέ το ίδιο. Μία λέξη στα αγγλικά που λέει love στα ελληνικά είναι αγάπη, έρωση και φιλία. Πολύ, μα πάρα πολύ διευκρινιστική η λέξη αγάπη, η φιλία και ο έρωτος. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε προς τα έξω και ο πολιτισμός. Δεν είναι μόνο οι κοινωνικές εκδηλώσεις, τα παραδοσιακά τραγούδια, τα χορευτικά πανηγύρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και στον αθλητισμό έχουμε πολιτισμό που παράγεται. Διαφέρει δηλαδή και φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους λαούς και τους αποθαρρύνει την εικόνα. Όπως και στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος με ευγένεια και καλούς τρόπους θεωρείται πολιτισμένο. Αντίθετα, ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τους άλλους θεωρείται απολύτιστο. Στην τεχνολογία. Μια ανεπτυγμένη τεχνολογικά κοινωνία θεωρείται πιο πολιτισμένη. Στις καλές τέχνες. Ο πολιτισμός εκφράζεται και μέσα από τις καλές τέχνες, χορός, ηθοποιία, ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, ποιήση και άλλα. Όσο για τη φιλοσοφία. Μια πολιτισμένη κοινωνία περιλαμβάνει ανθρώπους με φιλοσοφικές αναζητήσεις. Ο πραγματικός πολιτισμός μιας κοινωνίας όμως δεν βρίσκεται μόνο στους παραπάνω τομείς. Ο πραγματικός πολιτισμός φαίνεται στο κατά πόσο οι άνθρωποι θα κάνουν έργα στις πόλεις για πρόσβαση αμαία, θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα σέβονται τους νόμους και τους κανόνες, δεν θα πετάνε σκουπίδια κάτω κτλ. Δηλαδή ο πραγματικός πολιτισμός κρύβεται σε απλά καθημερινά πράγματα. Και ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς κατορθώσαμε για τρία συνεχόμενα χρόνια και τώρα ερχόμαστε στο τέταρτο, είναι το Πολιτιστικό Φεστιβάλ Εύβοιας, το Εύβοιας Cultural Festival. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στην αίθουσα παρουσιάσεων του Γυμνασίου του Αλιβερίου, 6.30 ώρα. Ελάτε να απολαύσετε και τη δική μας χοροδία που ερχόμαστε του εξοραϊστικού πολιτιστικού μορφωτικού περιβαλλοντολογικού συλλόγου Κανίδου Χαλκίδος ή Πυθαγόριος και τη χοροδία του Αλιβερίου. Που είχα την, πώς να το πω, την ευχαρίστηση να υπάρχω και να το σκέφτομαι που θα υπάρχω μαζί τους το Σάββατο το βράδυ.
1: Θα είμαστε εκεί. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτά τα πολύ ωραία που είπες, κάνοντας μία περιήγηση, περιοδολόγηση και στις έννοιες της λέξης πολιτισμού, αλλά και σε αυτές τις εκφάνσεις που έχει. Επειδή είσαι ένας Έλληνας που έχει υπάρξει στο εξωτερικό και μέσα στην καρδούλα σου το φέρεις αυτό, την γνώση, έτσι να το πούμε. Να σε ευχαριστήσω για την παρέμβαση, να σε ευχαριστήσω για αυτό που είπες για την 19η. Και μαζί με το κάλεσμα το δικό σου, να κάνουμε και εμείς ακόμα ένα κάλεσμα, να συμμετέχουν και άλλοι στις χοροδίες, Ευρυπίδη. Και άλλοι άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι και νεότεροι άνθρωποι. Γιατί συνήθως το έχουμε ταυτίσει λίγο ηλικιακά ότι είναι για πιο μεγάλους χοροδίες. Δεν ισχύει, παιδιά, αυτό. Όλοι μπορείτε να μπείτε και να γίνετε μέρος πολιτιστικών ομάδων. Θα βρείτε ψυχούλες εκεί, σαν το Ευρυπίδη, να κάνετε καλές παρέες.
2: Πάντως, ένα είναι γεγονός, ότι το κάλεσμα έχει γίνει και σε μια άλλη παιδική χοροδία, γιατί ο μαέστρος μας τυχάνει να είναι και ο μαέστρος της χοροδίας στο Αλιβερίο, αλλά έχουν και μια παιδική χοροδία.
1: Πες μας για το μαέστρο, το φίλο μας το μαέστρο, γιατί εμείς είμαστε πολύ περήφανοι, έτσι, για τον για το μαέστρο σας, για τον Γιώργο, εξ οικογενειακής διαδρομής. Οικογένεια μαέστρων είναι και προετοιμάζει και τον νεαρότερο, πρέπει να σου πω εγώ, να το ξέρεις αυτό, το ξέρω εγώ.
2: Ένα μπιτσιρικά που μας κάνει ανωκάτω σε κάθε παράσταση.
1: Ο οποίος είναι ένας πραγματικός νέος μαέστρος. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο. Εξαιρετική δουλειά κάνει ο Γιώργος, έτσι.
2: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο στο Αλιβέρι και στη Χαλκίδα.
1: Έτσι.
2: Έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες. Ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας εξαίρετος μουσικός συνθέτης και τα πάντα. Έχουν περάσει πολλές χοροδίες κάτω από τα χέρια του και από την καθοδήγησή του, και ο γιος, ο Γιώργος, συνεχίζει το. Τώρα το εμπονάκι έρχεται και αυτό μέσα.
1: Έρχεται, ξέρω τι σου λέω, έρχεται.
2: Μου επιτρέπεις, παρακαλώ, πάρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Το τι θα κάνουμε εμείς. Είμαστε ο σύνδεσμος φίλων του νοσοκομείου Χαλκίδος. Είμαστε η χοροδία του εξοραστικού πολιτιστικού συλλόγου Κανίθου, η Πυθαγόρειος χοροδία. Μαζί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, περίπου 50 άτομα, μπαίνουν σε ένα λεωφορείο το Σάββατο, φεύγουν από τη Χαλκίδα και πάνε να επισκεφθούν το Αλιβέρι, πρώτον να μεταφέρουν αυτό το οποίο έχουν μέσα τους στην κοινωνία του Αλιβερίου, διαμέσου ενός πενταγράμμου, μπορώ να πω όλες αυτές οι μουσικές νότες που θα ακουστούν και τα λοιπά, και όχι μόνο, θα πάνε στο ΑΕΣ Αλιβερίου. Είμαστε καλεσμένοι της ΔΕΗ, από τον κύριο Κοτρογιάννη, όπου θα μας γίνει μία δύο-ωρη ξενάγηση και θα μάθουμε το ιστορικό αυτού του τόπου. Και δεν θα μείνουμε μονάχα στα Ιαματικά Λουκά, τα αρχαία, τον πύργο κτλ. Θα επισκεφθούμε και την καινούργια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, να μάθουμε δύο πράγματα παραπάνω, πώς έχει εξελιχθεί από λιγνίτη σε ΑΕΠ, να μάθουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμα προς τα έξω. Και αυτό, αν δεν είναι αρκετό, θα τους πάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους να δουν από κοντά τη μονή του Αγίου Χαραλάμπου, στο Λονάρι. Είναι μια επίσκεψη που και αυτό έχει το δικό του ιστορικό παρελθόν και φτιάνει ένα ωραίο μέλλον. Θα περάσουμε και από εκεί. Και μετά μια ωραία επίσκεψη στον ωραίο Κάραβο, που τον ξέρω εδώ και τόσα χρόνια και τον προτιμώ κάθε φορά που περνάω, και να είσαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ωραία, να δούμε και από εκείνη την πλευρά το τι γίνεται με τις γεύσεις, με τις οποίες θα δοκιμάσουμε, και θα κλείσουμε τη βραδιά με μια ωραία παράσταση στο χώρο του γυμνασίου, όπου μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν να κάνουμε αυτή την εκδήλωση πραγματικότητα, και θα την κάνουμε. Έχουμε το Δήμο. Ο Δήμος μας παρέχει το χώρο. Θα έχουμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό που θα μας ακολουθεί σε κάθε μας βήμα και θα είναι και εκεί να δώσει ένα παράδειγμα το τι εστί Ερυθρός Σταυρός. Έχουμε τους φίλους του νοσοκομείου που όπου πάμε δίνουμε το στίγμα μας και βοηθάμε, και τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της Εύβοιας και Σκύρου. Και περισσότερο από όλα μπορώ να σου πω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, και εννοώ εσένα και εμένα που θα είμαστε εκεί σαν δημοσιογράφοι, θα είναι όλη η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, όπου θα είναι και η Ματούλα η Λεβέντη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν λέγεται, στα Ματούλα που λέγεται, λοιπόν, ναι, που θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα του Αλιβερίου σε όλη την Ελλάδα, διαμέσου των δικών μας μελών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δίνεις.
1: Εμείς.
2: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει αυτό που κάνεις και δεν το κρύβω ότι το κάνεις καλύτερα από μένα.
1: Λοιπόν, Ευρυπίδη μου, θα χαρώ πολύ να σε δω από κοντά, εννοείται, στην εκδήλωση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί θα διαδώσετε και αυτά όλα τα ωραία που θα δείτε εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύβοιας. Στο νησί των Παθών και των Πόθων ζούμε όλοι και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα και θέλουμε να λέμε τα καλά. Υπάρχουν βεβαίως πάντα και τα άσχημα, αλλά θέλουμε να μείνουμε στα καλά. Είμαστε ανυπόμονοι και σας περιμένουμε.
2: Και εγώ περιμένω εσάς.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Καλή σήμερα και σε ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσες να περάσουμε το μήνυμα προς τα έξω.
1: Να είσαι καλά, Ευρυπίδη μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Καλή σου μέρα.
3: Ράδιο Ολιβέρι 1.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Ολιβέρι 1.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η Αρχόντισσα του Ιωνίου αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς. Η Κέρκυρα παντρεύει άψογα το παραδοσιακό με το μοντέρνο, τη βενετσιάνικη με την ελληνική κουλτούρα και μας γοητεύει κάθε φορά. Κάποιες από τις πιο φημισμένες παραλίες της είναι η Παλαιοκαστίτσα, με το πράσινο τοπίο της και κρύα ρεύματα νερού, όπως και η τεράστια αμμουδιά χιλιόμετρων του Χαλικούνα στα νότια. Οι βόλτες στην παλιά πόλη των Ληστών και τα Καντούνια επιβάλλονται, όπως και στο Κανόνι, με τη λατρεμένη θέα à la carte postal στο Ποντικό νήσι. Δοκιμάστε οπωσδήποτε τα τοπικά φαγητά της Κέρκυρας, το σοφρίτο, το μπουρδέτο και την παστιτσάδα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Ο ξένος τύπος στο Ραδιο Ελιβέρι 1 της νέας εποχής.

Γαλλία, Λακρουά, Έμπολα. Τι γνωρίζουμε για την εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή του ιού χωρίς εμβόλιο? Ανάλυση. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Μόντι σε ευρωπαϊκή περιοδία για να προσελκύσει επενδυτές. Ανάλυση. Θανατική ποινή. 78% αύξηση στις εκτελέσεις, η υψηλότερη από το 1981. Λιμπερασιόν. 4 μέρες μετά τον Τραμπ, ο ΣΥ προσφέρει φιλοξενία στον Πούτιν για μια συνάντηση γεμάτη ενέργεια. Ο εξευτελισμός των κρατουμένων του στολίσκου της Γάζας στο Ισραήλ προκαλεί πολιτική κρίση στο Τελαβίβ και εκτεταμένη οργή. Όταν η Κίνα υποφθαλμιά τα εργοστάσια αυτοκινήτων μας για να επιβάλλει την παγκοσμιοποίηση της αντίστροφα. Ισπανία, El País. Ο εκλογικός κύκλος εδραιώνει τη στροφή της Ισπανίας προς τα δεξιά εν αναμονή των γενικών εκλογών. Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται στη ΣΥΠΑ για την κατάρριψη 2 μικρών αεροπλάνων που προκάλεσε 4 θανάτους. Γνώμη. Xi Jinping μεταξύ Πούτιν και Τραμπ δείχνει τη θέση στην οποία φιλοδοξεί η χώρα του στη νέα παγκόσμια γεωμετρία. Συζήτηση. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να απελευθερωθεί από την κυριαρχία των συστημάτων πληρωμών της ΥΠΑ? Ιταλία. La Stampa. Άρθρο γνώμης. Η μνήμη ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια. Συνέντευξη. Πιτσέτο Φρατίν. Η Ευρώπη πρέπει να ακούσει την Ιταλία για την ενέργεια. Αρκετά με τις ιδεολογίες. Χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια. Παγκόσμια τάξη επανασχεδιάστηκε στην Κίνα. Οι διεθνείς κρίσεις περνούν από εδώ. La Repubblica. Αντίο Brexit. Τώρα στο Λονδίνο γίνεται συζήτηση για το Brentry. Δείτε πώς μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επαναενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μέρκελ ή ο Ντράγκη θα διαπραγματευτούν την ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει διχασμένη για την Μόσχα. Γερμανία, Süddeutsche Zeitung, συζήτηση. Μία πρόποση για το δικό της θάνατο. Μετά την αυτοκτονία του, ως υπερδύναμη, η Αμερική θα δυσκολευτεί να ανακτήσει το κύρος της. Έκθεση. Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται στο τηλέφωνο για τον πόλεμο στο Ιράν. Η ΗΠΑ απαγγέλουν κατηγορίες στον 99χρονο Ραούλ Κάστρο. Deutsche Welle. Πώς η Κίνα έγινε ο νέος κύριος της οικονομίας της Ρωσίας? Η ΗΠΑ κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο. Κεντρική Αφρική. Οι περικοπές της βοήθειας στον ΗΠΑ επιδείνωσαν το ξέσπασμα του έμπολα. Ηνωμένες Πολιτείες. The Wall Street Journal. Η αμερικανική εξέγερση κατά της τεχνητής νοημοσύνης κερδίζει ατμό. Η Κίνα ρίχνει τους χριστιανούς στη φυλακή, αλλά αυτός ο πάστορας, Έρζα Τζίν, αρνείται να υποχωρήσει. Είναι ο Ραούλ Κάστρο ο επόμενος Μαδούρο? Πολίτικο. Οι ευαγγελικές προκριματικές εκλογές έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο Ρούμπιο έχει το προβάδισμα από νωρίς έναντι του Βάνς. Ο Στάρμερ επικρίθηκε για τη χαλάρωση των κυρώσεων στη Ρωσία. The New York Times. Γνώμη. Η γενιά που μεγάλωσε με τεχνητή νοημοσύνη το μισεί, γιατί οι απόφοιτοι αποδοκιμάζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον πρώην πρόεδρο της Κούβας για φόνο στην κατάρριψη αεροπλάνου. Fox News. Η Πολωνία αναζητά απαντήσεις αφού το Πεντάγωνο ακύρωσε την προγραμματισμένη εναλλαγή τεθωρακισμένων ταξιαρχών των ΗΠΑ. Γνώμη. Ο Τραμπ και ο ΣΥ κάνουν μια πραγματική ανακάλυψη ή η Κίνα μας παρασύρει και πάλι? Γνώμη. Το Ιράν στοιχηματίζει ότι ο Τραμπ θα υποκύψει. Δεν τους έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Ηνωμένο Βασίλειο, The Guardian. Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια Βρετανοί δεν αποταμιεύουν αρκετά για να συνταξιοδοτηθούν, λέει η Επιτροπή Συντάξεων. Νιγηρία. Πώς η αχαλήνωτη βία έκανε την Νιγηρία hot spot ανασφάλειας στο Σαχέλ.

Γνώμη. Ο Σάντσεθ είναι αγαπητός παντού, αλλά όχι τόσο στην Ισπανία, λένε οι ψηφοφόροι της Ανδαλουσίας. Μπορεί να κάνει άλλη μία επιστροφή? The Times. Άρθρο γνώμης. Η επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα διορθώσει τα προβλήματα της Βρετανίας. Άντριου Μπέιλι, διοικητής τράπεζας της Αγγλίας. Μέτρα για τον περιορισμό των τιμών των τροφίμων δεν είναι βιώσιμα. Χωρίς την κόλλα των ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ κινδυνεύει να ξεκολλήσει. Financial Times. Ο ΣΥ είπε στον Τραμπ ότι ο Πούτιν μπορεί να μετάνιωσε για την εισβολή στην Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία σταματά νέες εργασίες για συμβούλους, καθώς ο πόλεμος ταράζει τα οικονομικά. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών χαιρετίζει τις μεταρρυθμίσεις της Τρόικας ως απολύτως απαραίτητες. Ισραήλ. Ανάλυση. Οι προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν γίνει μια δαπανηρή μάχη για το Ισραήλ. Θα έχει σημασία μακροπρόθεσμα? Το Ιράν έλαβε τις απώλειες των ΗΠΑ και τις επανεξετάζει, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω για το Ιράν μετά την τεταμένη κλίση. Ο Μπεν Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο με τον εαυτό του να χλεβάσει δέσμιους κρατουμένους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, προκαλώντας παγκόσμια κατακραυγή. Jerusalem Post. Κουρδικές οικογένειες επιστρέφουν στο Αφρίν της Συρίας μετά από χρόνια εκτοπισμού. Το κοινοβούλιο του Ιράν θα ψηφίσει νομοσχέδιο που θα προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη δολοφονία Τραμπ και Νετανιάχου. Οι ΗΠΑ πιέζουν το Παλαιστίνιο απεσταλμένο του ΟΗΕ να αποσύρει την υποψηφιότητά του για αντιπρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, απειλεί με ανάκληση βίζας. Κατάρ, Αλζαζίρα. Η Κίνα κρατά τα χαρτιά, γιατί η επίσκεψη του Πούτιν στο Πεκίνο μετά τον Τραμπ έχει σημασία. Γνωμοδότηση. Ο Μάσιε ιτήθηκε. Η πύριος νίκη του Ισραηλινού λόμπι στο Κεντάκι. Γνώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι μουσουλμανικές ψήφοι αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστούν. Γνώμη. Ο Τραμπ χρειάζεται το ΣΥ πολύ περισσότερο από ότι ο ΣΥ χρειάζεται τον Τραμπ. Τουρκία. Μιλιέτ. Κατοχή 1.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων από το Ισραήλ. Οι Financial Times αποκαλύψαν τρεις χώρες στο στόχο: Γάζα, Λίβανο, Συρία. Επιχείρηση στην Ιγυρία από τη ΣΥΠΑ, 175 τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν. Η κρίσιμη ενεργική κίνηση της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ, αγωγός από Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Το έργο αναμένεται να αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής των Αιγυπτών στην Άγκυρα. Ινδία, Times of India. Η Κίνα κρατάει όλα τα χαρτιά. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο εκτεθειμένη. Ανοιχτό κολάρο. Άλλη μία στρατιωτική επιχείρηση στα χαρτιά. Το USS Nimitz εισέρχεται στην Καραβαϊκή. Ρώσικα πολεμικά αεροσκάφη αναχέτησαν επανειλημμένα κατασκοπευτικό αεροπλάνο της ΡΑΦ πατώντας πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Κίνα, China Daily. Γιατί οι σταθεροί δεσμοί Κίνας-Ρωσίας έχουν σημασία παγκοσμίως. Νέα μέτρα για την τόνιση του ιδιωτικού τομέα. Πεκίνο και Μόσχα ετοιμάζονται για υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας. Το χρέος των οικοκυριών των ΗΠΑ φτάνει σε υψηλό όλων των εποχών. Ρωσία, Moscow Times. Η Ρωσία ξεκινά μεγάλες πυρηνικές ασκήσεις. Η ρωσική κατασκοπία ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία σχεδιάζει την εκτόξευση drones από τη Λετωνία. Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν έχει μια πλούσια υποδοχή στην Κίνα, αλλά όχι υπερπαραγωγικές συνομιλίες. Η Ρωσία θέλει την Αρμενία πίσω στο Μαντρί. Μπορεί να είναι πολύ αργά. Πράβδα. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο δεν θα αλλάξει τις διεθνείς συμμαχίες. Η Λιθουανία προτρέπει το ΝΑΤΟ να επιδείξει τις στρατιωτικές του δυνατότητες εναντίον του Καλίνιγκραντ. Ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποιεί για τον νόμο της ζούγκλας μετά από συνομιλίες με τον Πούτιν στο Πεκίνο.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Επόμενο απόσπασμα για σήμερα, γενοκτονία ποντίων 19 Μαΐου. 3.553.000 νεκροί, πολιτισμός 28 αιώνων που σβήστηκε βία. Γιατί η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι εθνικό αλλά πανανθρώπινο ζήτημα, πώς η ατιμορρησία γίνεται πρότυπο για σύγχρονα εγκλήματα και τι οφείλει η ελληνική εξωτερική πολιτική να κάνει πέρα από ομιλίες.
1: Για τη 19η Μαΐου λοιπόν, την ημέρα εθνικής μνήμης, την ημέρα που στο μυαλό όλων των Ελλήνων έρχεται αυτό το χρέος, το πανανθρώπινο, το σπουδαίο, ένα χρέος που πηγαίνει πολύ πίσω και που στη σημερινή εποχή τίνουμε να το κρατάμε μόνο σε επαιτειακό στάδιο, σε επαιτειακό ρυθμό, να μένει στις ευχές, να μένει ως μία μέρα ακόμα ευαισθητοποίησης και σαν να λέμε είναι η μέρα για την επιδερμίδα, και δεν το λέω τυχαία χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη, γιατί είναι επιδερμικός ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε. Εγώ είδα πάρα πολλά να γίνονται εχθές και στο Κοινοβούλιο, είδα και μία ωραία παρουσία της Ομοσπονδίας, της ΠΟΕ, στην εκδήλωση που έγινε, είδα και πολλές και πολλά έτσι πολύ ντυμένους με την παραδοσιακή μας φορεσιά και ζουπουνοφόρες και ζυπκαλίδες, αλλά είδα επίσης και το να συζητάμε και λίγο πιο σοβαρά ότι πρέπει να μεταφερθούμε από την άοσμη και άχρωμη πολιτική στις σύγχρονες κόκκινες γραμμές. Γιατί ακριβώς η 19η δεν είναι μία ακόμα μέρα ετήσια σαν και αυτές τις παγκόσμιες μέρες. Είναι μια παγκόσμια πανανθρώπινη ενθύμηση και μνήμη που δεν είναι απλά όμως ένα ορόσημο στο ημερολόγιο που πρέπει να το θυμόμαστε μόνο σήμερα και έξω. Είναι αυτό που κάθε μέρα, τέτοια μέρα, όσοι έρχομαι την ποντιακή μας καταγωγή από ανθρώπους που οι πρόγονοί τους και οι πρόγονοί μας έγιναν στόχα στο στόχαστρο του εθνικού σοβινισμού, του σοβινισμού της Τουρκίας, έγιναν λία, τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και δεν μιλάμε μόνο για τους 353.000 που εξοντώθηκαν. Μιλάμε για ακόμα τόσους, 700 και 1.000.

0: μαζί με τους αγνοούμενους. Και για όλους εμάς λοιπόν που είμαστε απόγονοι εκείνων των ανθρώπων, είναι και μια μέρα βαθιάς θλίψης, συν της άλλης, γιατί θυμόμαστε, γι' αυτό είναι μέρα θλίψης, και γιατί δεν ξεχνούμε και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιατί δεν μιλάμε για απλά μια κοινότητα, την ποντιακή κοινότητα, ή για ένα μέρος μιας εθνικής ταυτότητας. Μιλάμε ουσιαστικά για έναν πολιτισμό ζωντανό, έναν πολιτισμό επί 28 αιώνες μεσουρανούσε, είχε ανθίσει στις ακτές του εύξηνου πόντου. Είναι αυτός ο πολιτισμός που έκανε τον πόντο από άξενο εύξηνο, δηλαδή έναν τόπο στον οποίο μπορεί κάποιος να νιώσει καλά και να νιώσει φιλόξενα και να έχει αυτό το ευ του καλού γίγνεσθε μπροστά. Ο πόντος με αρχαιοελληνική παράδοση και μάλιστα ένα συνδυασμός αρχαιοελληνική παράδοση και ευρωπαϊκή πρόοδος, σύγχρονη για την εποχή εκείνη ευρωπαϊκή πρόοδος. Στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τα γεγονότα του 1919-23, που θυμόμαστε την αποβίβαση του Μουσταβά Κεμάλ Σαψούντα, οι Έλληνες στον Πόντο ήταν περίπου 700.000, σύμφωνα με όλες τις ιστορικές πηγές, με δημιουργία και λειτουργία περισσότερων των 1000 σχολείων, με όλων των βαθμίδων, στα οποία σχολεία διδάσκονταν οι νέοι και οι νέες, και την ευρωπαϊκή κουλτούρα φυσικά, αλλά και την βυζαντινή ελληνική παράδοση. 1130 εκκλησίες πλήρως λειτουργικές, το εύρος όλο αυτής της λειτουργίας του πόντου, ως ένας πολιτισμός που θα μπορούσε να είναι και κράτος και έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει, με φιλανθρωπικά ιδρύματα, με σπουδαία θέατρα, με το έναυσμα της επιστημοσύνης όπως το Πανεπιστήμιο της Τραπεζούντας και τη σύνδεση με την Ευρώπη να συναγωνίζεται μαζί με η Σμύρνη, η Τραπεζούντα, γενικώς να συναγωνίζονται σπουδαίες πόλεις και σπουδαία επιτεύγματα επιστήμης και τεχνών στην Ευρώπη. Και μάλιστα πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι σε εκείνη την περίοδο υπήρχαν ακόμη γαλλόφωνες ελληνικές εφημερίδες στην Τραπεζούντα, δείγμα το γεγονότος ότι αυτή η σύνδεση με το παρελθόν υπήρξε δυναμική και έδινε πράγματα, ήταν πολύ δοτική απέναντι στις επόμενες γενιές. Ένας πολιτισμός λοιπόν που εξυγχρονιζόταν συνεχώς, όμως κρατούσε πάντα αυτή την ελληνική ταυτότητα, την ελληνική αρχοντιά, αυτό την ευγένεια της καταγωγής και του γεγονότος ότι το χρέος λειτουργούσε μέσα στους ανθρώπους αυτούς και πάντα με το βλέμμα και πάλι το δοτικό προς την μάνα Ελλάδα. Γεγονότα λοιπόν που ήταν η κανονικότητα εκείνη την περίοδο στην άπαρχη του 20ου αιώνα, μέχρι να αρχίσουν τα γεγονότα. Γεγονότα τα οποία τα έχετε δει, γιατί ευτυχώς τα τελευταία χρόνια φρόντισαν κάποιοι καναλάρχες και κάποιοι άνθρωποι των τεχνών να τα παρουσιάσουν και στη μεγάλη οθόνη, όπως το Κόκκινο Ποτάμι ας πούμε, η σειρά αυτή του Open, που μας έδειξε και με έναν ομό τρόπο τι συνέβαινε όταν άρχισε να μεταλλάσσεται λίγο η κοινωνία. Και όταν μετά το 1919 οι φανατικότεροι των νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν την εκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την πτώση του Σουλτάνου και την δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο είχε ενδυθεί με το φράγκο, ξέρετε, της Ευρώπης, είχε κοντά της αυτό το κίνημα, είχε κοντά του εντελώς διπλωματικά, κρατήστε το αυτό, γιατί εντελώς διπλωματικά έχει κοντά του και το σύγχρονο τουρκικό κράτος, τους δικούς μας εδώ της διακήρυξης των Αθηνών. Και κοντά του τους πλούσιους έφορους Έλληνες του Πόντου, ότι έπρεπε να εξχρονιστούν και οι Τούρκοι με έναν τρόπο, αλλά αυτός ο τρόπος μετεξελίχθηκε σε έναν στιγνό σοβινισμό εγκληματικό όταν πήραν αυτή την απόφαση στη Θεσσαλονίκη να γίνει αυτή η εγκληματική ενέργεια, το πιο σημαντικό και σπουδαίο έγκλημα στην απαρχή του 20ου αιώνα. Ταλάτ, Εμβέρ, Τζεμάλ, που πρέπει να θυμάστε τα ονόματα αυτά, και ο Κεμάλ Ατατούρκ εκτέλεσαν το σχέδιο ψυχρά, μεθοδικά και με έναν απίστευτα βάναυσο τρόπο, πορείες θανάτου, απαγχωνισμοί, δολοφονίες, βιασμοί και όλα αυτά ήταν το σκηνικό αυτό που σήμερα θυμόμαστε, με πάνω από 70.000 εξαφανισμένα ορφανά, με δολοφονίες, εξαναγκασμούς να αλλαξοπιστήσουν όσοι ήθελαν, γιατί η γενοκτονία, όπως σας είπα στην εισαγωγή, είναι αυτό ακριβώς. Το να μην θέλεις να είναι δίπλα σου άνθρωποι για αυτό που είναι, και εκείνη την περίοδο φυσικά μιλάμε για Έλληνες και Χριστιανούς στην Ανατολή. Με την Ανχώνη λοιπόν, με αυτό το όπλο ξεκίνησε η γενοκτονία. Παρόλη τη διεθνή καταδίκη, κρατήστε το κι αυτό, γιατί και σήμερα σε όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν στην Τουρκία, διεθνής καταδίκη υπάρχει. Κρατήστε το διεθνής καταδίκη, γιατί διεθνής καταδίκη υπάρχει και για τη Γάζα. Κρατήστε το διεθνής καταδίκη, διεθνής καταδίκη υπάρχει για τον Πούτιν στην Ουκρανία. Κρατήστε τη διεθνής καταδίκη, γιατί και για τον Νετανιάχου διεθνής καταδίκη υπάρχει. Γιατί και τότε το 1911 μέχρι το 1923, όταν σφαγιάζονταν οι πρόγονοι μας, η διεθνής κοινότητα αναγνώριζε ότι υπάρχει ένα έγκλημα, έπαιρνε την πληροφορία από τους Έλληνες, όσους δεν κατάφεραν να εξοντώσουν οι Τούρκοι που μετά τους εξόντωσαν για αυτούς, για να το καταδικάσουν. Κρατήστε λίγο την καταδίκη όταν ήταν τα πλοία των δυνάμεων, έβλεπαν τη Σμύρνη να καίγεται και καθόντουσαν άπραγοι βλέποντας παιδιά, γυναίκες, ανθρώπους στην προβλήτα να καίγονται ουσιαστικά, σφαγιάζονται, για να δείτε τι σημαίνει διεθνής καταδίκη. Και για να υπενθυμίσω σε όσους με ακούν, ξέρω ότι είναι μια περίεργη εισαγωγή εκπομπής σε ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο, αλλά είναι κέρια αυτά να τα θυμάμαστε και να τα καταλάβουμε για να αντιληφθούμε αυτούς τους μικρούς κύκλους που κάνει η ιστορία. Τις μεταβάσεις της ιστορίας, όταν δεν την αντιμετωπίζεις όπως της αξίζει και την υποτιμάς. Διεθνής καταδίκη υπήρχε και στον πόντο για τη γενοκτονία. Και μάλιστα αυτή η διεθνής καταδίκη οδήγησε πολλούς μέχρι και στην Αμερική να γράψουν γράμματα, να οχλούν για το τι συμβαίνει με τους Έλληνες του πόντου. Όπως οχλούσαν τι συμβαίνει με τους Αρμένιους, τους Ασσύριους και όλους τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς που σφαγιάστηκαν στην Ανατολή και δεν υδροσταυτεί κανενός. Και επειδή μιλάμε για διεθνής αναγνώριση, επειδή μιλάμε για γεγονότα, για να μην σας βάζω σε πολλά ιστορικά και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί σήμερα γεμίζει το διαδίκτυο με εικόνες, γεμίζει με παιδιά που φορούν τα μπλουζάκια των συλλόγων τους, φορούν τις ποντιακές φορεσιές. Για τους λίγους δασκάλους που σήμερα αποφασίζουν να κάνουν το χρέος τους στο μάθημα της ιστορίας, για τους λίγους που αποφάσισαν εχθές να μιλήσουν ανοιχτά γι' αυτό, όσοι είναι τοπικοί άρχοντες, δεν μιλάω για εδώ φυσικά, όσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν, όπως η κυρία Βάκα είδα, πήγε την Κυριακή το βράδυ στο Σύλλογο Ποντίων Ομοέβες Κομνηνή για τα κεριά του πόντου, μια πολύ όμορφη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Και φυσικά στο ενημερωτικό περίπτερο των Κομνηνών στο Στρογγυλό Χαλκίδας που πέρασε πάρα πολλοί κόσμος. Είδα σε όλες τις πόλεις να γίνονται αυτές οι ωραίες δράσεις όπως κάθε χρόνο. Αλλά όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, όλη αυτή η διεθνής αναγνώριση, όλο αυτό το πανανθρώπινο μήνυμα της γενοκτονίας, όλη αυτή η επιστημονική, λαογραφική, ιστορική απόδειξη ότι μιλάμε για μια γενοκτονία, όταν φτάσαμε εδώ να έχουμε υπουργό το Φίλι στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα που τον ενδιαφέρει να επανέλθει να μας μιλήσει για πατρίδες. Και μας έλεγε ότι απλά έγινε εθνοκάθαρση στον πόντο. Τα θυμάστε αυτά, δεν τα έχετε ξεχάσει. Γιατί έχουμε και αυτό το κακό να ξεχνάμε. Αλλά εδώ, επειδή είναι πολλά τα ιστορικά στοιχεία, και κρατήστε μερικά, να θυμάστε το τομάρι τον Πάλοσμαν, τον εγκληματία και μάλατα Τούρκ, το προσωπείο του οποίου βρίσκεται σε όλες τις συναντήσεις Ελλήνων και Τούρκων για να φωτογραφίζονται εκεί και οι Έλληνες με τον σφαγέα των Ελλήνων και μάλατα Τούρκ. Να τον τιμούμε στη Θεσσαλονίκη ως προσωπικότητα τον κύριο Κεμάλ Ατατούρκ. Να μας λένε πρόσωπα του διεθνούς, μάλλον όχι διεθνούς, του εθνικού στερεώματος του καλλιτεχνικού, όπως ο κύριος Ρέμος. Πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, ο κύριος Ρέμος μας τα έχει πει αυτά στο παρελθόν. Ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που θέλει να κληρονομήσει τη Νέα Δημοκρατία, μας είπε πριν χάσει το δημαρχιακό θόκο ότι ο Κεμάλ είναι μια σπουδαία προσωπικότητα, πρέπει να την τιμούμε. Ας δούμε λίγο με ποιο τρόπο πρέπει να τιμούμε τους φαγείς των προγόνων μας, αλλά ουσιαστικά εδώ, εκτός από το επιστημονικό κομμάτι, το ιστορικό, το λογραφικό, καταφέραμε το 1994 να αναγνωρίσουμε και να ανακηρύξουμε ομόφωνα αυτή τη μέρα ως μέρα εθνικής μνήμης. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπήρξε μια προσωπικότητα του αημνήστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη, για τον οποίο σας μιλάω πάρα πολύ συχνά, και μιλάω και σε εσάς εκεί στο Πασόκ, που νομίζετε ότι θα βρείτε τις ρίζες σας σε άλλο μήκος κύματος. Νομίζετε θα βρείτε τις ρίζες σας στον εξυγχρονισμό ή θα βρείτε τις ρίζες σας σε νεογνά που έχουν φυτέψει δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Κώστας Σιμίτης. Καλύτερα να μας πείτε Ποια είναι η γνώμη σας σήμερα που έχουμε μία μέρα να θυμόμαστε και αυτή τη μέρα την οραματίστηκε, έτρεξε να δουλέψει για αυτήν και τελικά κατάφερε να την κάνει νόμο του κράτους ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που είχε προβλέψει επίσης δύο χρόνια μετά το 1994-1996 ότι η Ελλάδα θα γίνει ένα τουρκομπαρόκ, που θα υπογράφει διακηρύξεις Αθηνών και θα βλέπει σήμερα τους Τούρκους να ψηφίζουν νόμους για να κάνουν ουσιαστικά τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά, έναν γενιτσαρισμό εκ των έσω εκεί, ανθρώπους που θα πιστεύουν ότι έχασαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έχασαν τις αλυσμόνητες πατρίδες τους. Οι Τούρκοι οι οποίοι μας λένε ότι τους φαγιάσαμε στην Τριπολιτσά, οι Τούρκοι οι οποίοι μας λένε ότι το πρόβλημα του 21, και το λένε και σύγχρονοι Έλληνες ιστορικοί αυτό, ή ο εκτοπισμός, όπως το λένε οι ίδιοι, του Πόντου, είναι προβλήματα που ανήκουν στην Οθωμανική ιστορία. Δεν υπάρχει Εθνική Επανάσταση το 21 προφανώς για αυτούς, όπως δεν υπάρχει και χαμένη Ελλάδα, όπως δεν υπάρχει και Αιγαίο που να ανήκει στους Έλληνες. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό έλεγε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ο εμπνευστής και ο άνθρωπος ο οποίος έκανε πράξη 19 Μαΐου, πείθοντας να ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Εθνική αυτή η μέρα μνήμης. Εκείνος ο οποίος είπε ότι θα γίνουμε τουρκομπαρόκ, όπως και γίναμε. Εκείνος ο οποίος είπε ότι αν θες να λύσεις το δημογραφικό και να ενισχύσεις τα σύνορά σου κόκκινες γραμμές, θα πας να κάνεις την πόλη Ρωμανία στη Θράκη. 1994 λοιπόν η Βουλή αναγνωρίζει την διεθνή αναγνώριση, κάνει την αναγνώριση, και το 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών αναγνωρίζει επίσημα τη γενοκτονία, όπως επίσης και τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσυρίων, καλώντας την Τουρκία να αναγνωρίσει τα εγκλήματά της και να ζητήσει συγγνώμη και να προχωρήσει σε αποκατάσταση. Είναι η διεθνής κατάρτιση που πρέπει να οδηγεί σε διεθνές διάβημα διαμαρτυρίας, για να είναι περισσότερες οι χώρες που τελικά θα αναγνωρίσουν. Γιατί πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία? Διότι δεν είναι ένα εθνικό ζήτημα των Ελλήνων. Πριν πήγα στο φίλο των Σημεών ότι οι Βορειοελλαδίτες, λέει ο φίλος μου ο Σημεών, με αγάπη, εξαιρετικός φίλος, οι Βορειοελλαδίτες, λέει, αισθανόμαστε και λίγο περισσότερο, έτσι νιώθουμε την ανάγκη να εκφραστούμε. Και του είπα όλοι οι Έλληνες. Θα το πάρω και αυτό πίσω, φίλε μου. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι ένα εθνικό ελληνικό ζήτημα η αναγνώριση γενοκτονίας. Είναι πανανθρώπινο. Και είναι πανανθρώπινο και είναι διαρκές το αίτημα, γιατί τα εγκλήματα αυτά, όταν δεν τιμωρούνται, επαναλαμβάνονται. Ξέρω, έχω μιλήσει αρκετά σε αυτό εδώ το θέμα. Αποδεικνύεται ότι σε λίγο θα κλείσει και η φωνή μας και είμαστε στην αρχή και έχουμε και πολλά ακόμα να πούμε, αλλά είναι συγκινητική αυτή η μέρα για όλους εμάς. Ξέρετε γιατί δεν τιμωρούνται αυτά τα εγκλήματα? Μάλλον γιατί δεν τιμωρούνται. Δεν τιμωρούνται και επαναλαμβάνονται γιατί πρωτίστως δεν αναγνωρίζονται. Κατά δίκη αναγνώριση, τιμωρία είναι μία επανάληψη. Είναι μία διαδικασία, μία σειρά που έρχεται και τηρείται κάθε φορά που συζητάμε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και βρίσκουμε ποια είναι η κερκόπορτα της επανάληψης. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που έρχεται από ένα θέμα που όλοι το ξέρουμε. Μιλώντας για το Ισραήλ αυτές τις μέρες, σας έλεγα εξ αφορμής της Eurovision ότι μεγαλώνουν κάποια παιδιά, κάποιες γενιές που δεν γνωρίζουν το Ολοκαύτωμα, δεν γνωρίζουν αυτά που έκανε ο Χίτλερ στους Εβραίους. Κάτι με το οποίο πορεύτηκε η Ισραηλινή κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε ως όφιλε τη διεθνή συμπάθεια. Και αυτή τη στιγμή κάνει εγκλήματα. Και ξέρει ότι αυτά τα εγκλήματα που κάνει θα μεγαλώσουν γενιές, όπως και μεγαλώνουν, αντίθετα προς το Ισραήλ, για αυτά που κάνει στη Γάζα ή για αυτά που συμβαίνουν στο Λίβανο και στους πολέμους γύρω-γύρω. Θα σας πω λοιπόν ότι το Ολοκαύτωμα που αναγνωρίστηκε και αναγνωρίστηκε από όλους, γιατί το λόμπι το Ισραηλινό και όλη η διεθνή κοινότητα κατάλαβε τι συνέβη με το γενεακό τραύμα που έζησαν οι Εβραίοι. Αναγνωρίστηκε το Ολοκαύτωμα που έπεται ως έγκλημα από τη γενοκτονία των ποντίων, ενώ το Ολοκαύτωμα το εμπνεύστηκε ο Χίτλερ ακριβώς από τη γενοκτονία των ποντίων. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν ο Χίτλερ ο οποίος έλεγε, όταν οι πιο ήπιοι Γερμανοί στρατηγοί του προσπαθούσαν να τον ουθετήσουν και του έλεγαν τι κάνουμε με τους Εβραίους, τι κάνουμε με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μήπως κάνουμε γενοκτονία. Ξέρετε τι απαντούσε ο Χίτλερ? Ποιος άραγε τιμώρησε τον Κεμάλ? Ξέρετε πόσα χρόνια διαφορά έχει το ένα τέρας από το άλλο? Η ολοκλήρωση της Ποντιακής Γενοκτονίας έγινε το 1923 και τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έγιναν το 1940. Το ένα τέρας από το άλλο εμπνεύστηκε με μόλις 20 χρόνια διαφορά και ολοκλήρωσε το ολοκαύτωμα, γιατί πολύ απλά περάσαμε από την ατιμωρησία του Κεμάλ στην επανάληψη. Για να ξέρουμε και λίγο γιατί βλέπουμε Γάζα, γιατί βλέπουμε Ουκρανία, γιατί βλέπουμε εμφυλίους πολέμους και γιατί βλέπουμε εκτοπισμούς εντός εισαγωγικών, γιατί δεν μιλάει κανείς για το Αρτσάχ και τους Αρμένιους που ζουν σύγχρονες γενοκτονίες, Αζέρους να μπαίνουν και να ποδοπατούν τα μνήματα των προγόνων τους σήμερα? Γιατί περάσαμε από τη μία αναγνώριση στην ατιμωρησία και από την ατιμωρησία στην επανάληψη. Δείτε λοιπόν πάνω σε ποια προηγούμενη εγκληματική κατάσταση πάτησε ο Χίτλερ για το ολοκαύτωμα, το οποίο αναγνωρίσαμε, αλλά δεν καταδικάσαμε και δεν αναγνωρίσαμε ποτέ την πηγή του. Και όταν σας λέω ότι αυτή η μέρα είναι μέρα για να ανατρέψουμε στο μυαλό μας εγκεφαλικά και λεξιλογικά την έννοια του χρέους, που την έχουμε ταυτίσει με την ακρίβεια, με τα μνημόνια, με τα δάνεια, με το ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε τα προστοζήν. Η λέξη χρέος για τους Έλληνες είναι μια ευλογία συνέχειας και μετάδοσης της σκυτάλης. Και ο σκυταλοδρόμος που φτάνει στη δύση της ζωής του πρέπει να μεταδίδει με ένταση, δίνοντας κουράγιο στον επόμενο, να διατηρεί τη μνήμη ζωντανή, όχι για την εθνικό ζήτημα η γενοκτονία, αλλά γιατί είναι πανανθρώπινη. Και γιατί δεν πρέπει ο εναδίκο ευρισκόμενος κάθε τρεις και λίγο να βρίσκεται σε θέση ισχύος και να ψηφίζει ό,τι θέλει και να κάνει αυτά που θέλει στο Αιγαίο, όπως οι γείτονες που σε αυτή την κυβέρνηση τους θεωρούμε πολύ φίλους μας και ας ψαρεύουν εδώ και ας κάνουν ναύτεξ και ας έχουν βλέψεις για να επαναφέρουν την Οθωμανική κατάκτηση. Και ξέρετε γιατί αυτό το χρέος είναι σοβαρό και μεγάλο? Γιατί για όσους είστε εδώ και για όσους θα ξαναμπείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή, θέλω να καταλάβω αν ένα παιδί το οποίο είναι σήμερα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο λύκειο, στο γυμνάσιο, αν είναι ένα παιδί σήμερα 19 Μαΐου σε ένα σχολείο, ξέρει που βρίσκεται η Παναγία σου Μελά? Ξέρει που βρίσκεται η Αργυρούπολη με τους σπουδαίους εμπόρους? Ξέρει που βρίσκεται το Σταυροδρόμι? Γιατί μιλάμε σήμερα για τον δρόμο του μεταξιού. Μιλάμε για τον νέο δρόμο, να τα στενά του Ορμούζ. Μιλάμε σήμερα για τον ενεργειακό κόμβο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζει κανένα από αυτά τα παιδιά ή κάποιος από εσάς ότι τα στενά του Ορμούζ, του εμπορίου, ήταν η τραπεζούντα όταν μεσουρανούσε ο ελληνικός πολιτισμός? Για τα μεγάλα χάνια από τα οποία περνούσαν όλα τα σπουδαία εμπορεύματα της Ανατολής για να έρθουν στην Ευρώπη? Γνωρίζει κάποιος που βρίσκεται στην Όπη? Γνωρίζει κάποιος που βρίσκεται στη Σαψούντα, όπου σφαγιάστηκαν οι Έλληνες με τη συνοδεία της μπάντας? Ότι κόπηκαν οι γλώσσες τους για να μην μιλάνε ελληνικά, ή σφαγιάστηκαν γιατί ήταν χριστιανοί, ορθόδοξοι, ή γιατί ήταν μοιάσματα της καθαρότητας του τουρκικού νεοκράτους? Δεν γίνεται όλα αυτά τα οποία είναι ιστορικά αποδεδειγμένα να αντιμετωπίζονται σήμερα με την άχρωμη, άοσμη πολιτική αυτής της κυβέρνησης σε αυτό το κράτος, σε συνέχεια των τελευταίων κυβερνήσεων. Η ανατροπή του τουρκομπαρόκ είναι οι κόκκινες γραμμές. Είναι το να μπορείς να βάλεις στη συζήτηση τη γενοκτονία των ποντίων όταν μιλάς για την ελληνοτουρκική προσέγγιση, και είναι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας που γνωρίζει την ιστορία της, είναι μια εξωτερική πολιτική που μπορεί να εμπνεύσει και τους πολίτες της. Γιατί η 19η Μαΐου δεν είναι μόνο μνήμη. Είναι αγώνας για τη διάσωση της ιστορίας. Είναι αγώνας που δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, δεν ανήκει μόνο στους πόντιους, την καταγωγή, αλλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Για να σταματήσετε να βλέπετε στις ειδήσεις λοιπόν εγκλήματα και άλλες γενοκτονίες. Διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, διδασκαλία της ιστορίας του πόντου στο ελληνικό σχολείο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Βρίσκεσαι στα Best Of του Είμαστε Στον Αέρα με τον Κωνσταντίνο Κραγιάννη.

0: Τελευταίο απόσπασμα για σήμερα, Θουκυδίδης. Η παγίδα του Θουκυδίδη και οι σχέσεις ΥΠΑ-Κίνας. Γιατί ο Αθηναίος ιστορικός παραμένει το πιο διαυγές εργαλείο ανάλυσης για τις μεγάλες δυνάμεις, ισχύς χωρίς αυτογνωσία, φόβος που γίνεται καχυποψία, καχυποψία που γίνεται σύγκρουση.
1: Λοιπόν, επειδή είπαμε για το Ισραήλ και σας είπα τα τελευταία 10 χρόνια αυτό θα πρέπει να το κάνουμε με τον Δημήτρη Κουλιώνη μια ολόκληρη εκπομπή. Τη μεταστροφή κρατών από τις παραδοσιακές αξίες εναντίον του Ισραήλ. Και πώς το Ισραήλ το ξέρει αυτό και αρχίζει και προσπαθεί να γίνει εντελώς αυτόνομο. Δεν προσπαθεί μόνο η Ευρώπη να είναι αυτόνομη, προσπαθεί και φυσικά το Ισραήλ το ίδιο. Όπως προσπαθεί να είναι αυτόνομη και η Ευρώπη, όπως προσπαθεί να είναι αυτόνομη και η δυναμική των κρατών που παίζουν ρόλο. Και πάμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί αυτό που είδαμε να συμβαίνει στην Κίνα έχει αξία, σημαντική αξία και για μας, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και επειδή το έχουν πει πάρα πολύ και τι είναι και γιατί το χρησιμοποιούμε κλπ. Πότε υπάρχει αυτό, θα σας πω ότι είναι μια φράση προφανώς που ανήκει ως άποψη και ως σκέψη στον σπουδαίο πατέρα της ιστορίας, όπως αυτός και ο Ηρόδοτος, οι δύο πυλώνες, αλλά ο Θουκυδίδης έχει χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο που πέρασε στη σύγχρονη γεωπολιτική μέσα από τον Γκράχαμ Άλισον και βασίζεται σε αυτή την παρατήρηση περί του Πελοποννησιακού πολέμου. Δηλαδή, τη διαχρονική, αν θέλετε, υπενθύμηση, να το πω λίγο πιο απλά να το καταλάβετε, ότι η ιστορία των μεγάλων δυνάμεων δεν καθορίζεται μόνο από την ισχύ, αλλά από φόβο, φιλοδοξία και λανθασμένους υπολογισμούς. Όπως αυτή η συγκυρία συμβαίνει τώρα στην παγκόσμια πραγματικότητα. Και αναλύοντας λοιπόν ο Θουκυδίδης τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τι ακριβώς, πού ακριβώς κατέληξε ο σπουδαίος αυτός ιστορικός. Κατέληξε ότι δεν έπρεπε να συγγράψει μόνο την ιστορία ως ένας ιστορικός ή ως ένας πολεμικός ανταποκριτής ή ως ένας άνθρωπος που είχε δει πίσω από τις λέξεις μόνο μία σύγκρουση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Ήθελε να καταγράψει και κατέγραψε με μοναδική διάβγεια για την εποχή εκείνη, και το λέω γιατί 2.000 χρόνια μετά τα ίδια συζητάμε, τον μηχανισμό με τον οποίο ουσιαστικά η άνοδος μιας νέας δύναμης γεννά ανασφάλεια σε μια άλλη κατεστημένη δύναμη, μετατρέποντας ουσιαστικά τον φόβο σε στρατηγική καχυποψία και την καχυποψία σε σύγκρουση που οδηγεί σε πόλεμο. Τι έλεγε ουσιαστικά ο Θουκυδίδης? Ότι η αύξηση της δύναμης των Αθηναίων και ο φόβος που προκάλεσε στους Σπαρτιάτες αυτή η άνοδος έκανε τον πόλεμο να μοιάζει αναπόφευκτος. Και τελικά αυτοί που σηκώθηκαν ουσιαστικά και δημιούργησαν φόβο είναι και αυτοί που νίκησαν. Και 2.500 χρόνια μετά εξακολουθεί να αναπνέει αυτή η φράση στις σημερινές εξελίξεις από την Ταϊβάν ως την Νότια Συνική Θάλασσα, ως τους δασμούς, ως την τεχνολογική κυριαρχία. Και εδώ η Κίνα, ξέρετε, δεν είναι ένα απλό εργαστήριο για τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς ψωνίζοντας 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως είναι το budget από τα γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα, που όλοι αναφέρετε ότι δεν θα αγοράζατε ποτέ μου, αλλά τελικά βρίσκεται τρόπο να αγοράσετε. Να σας πω ότι ουσιαστικά είναι μια δύναμη που έχει ένα κεντρικό πλέον ρόλο στη διαμόρφωση ενός διεθνούς συστήματος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, απ' την άλλη, κατεστημένη δύναμη, με θεσμική δύναμη, στρατιωτική δύναμη, βλέπουν για πρώτη φορά μετά τον ψυχρό πόλεμο με τη Ρωσία ένα αντίπαλο να τους αμφισβητεί συστημικά. Και το αποτέλεσμα δεν είναι αναγκαστικά ο πόλεμος, αυτό είπε ο Xi Jinping, είναι ένας ανταγωνισμός στρατηγικός που διαπερνά το εμπόριο, τη τεχνολογία, την ενέργεια, τις συμμαχίες, αλλά δεν πρέπει να καταλήξει αναγκαστικά σε πόλεμο, που είναι αυτή η παγίδα που είπε πάρα πολύ ωραία με διάβγεια πριν από 2.500 χρόνια. Απίστευτη, απίστευτη διάβγεια. Χωρίς κανένα άλλο εχέγγυο παρά μόνο τη γνώση και την παρατήρηση ο Θουκυδίδης. Και ξέρετε, για την Ελλάδα που θέλει να είναι θεματοφύλακας των αξιών, ο μέσος πολίτης, αυτή η ιστορία του Θουκυδίδη είναι ένα πραγματικό μεγαλείο. Ένα μεγαλείο που δεν προσφέρει μυρολατρεία, αλλά κατανόηση. Δεν λέει η σκέψη του Θουκυδίδη ότι η σύγκρουση είναι πεπρωμένο. Όπως λένε σήμερα οι Ισραηλινοί, οι Αμερικανοί και δεν ξέρω και εγώ ποιοι άλλοι εμπλέκονται στους πολέμους, ο Πούτιν κλπ. Λέει ότι όταν οι ηγεσίες αγνοούν τη φύση του φόβου, της ισχύως και του συμφέροντος, γίνονται εχμάλωτες κάποιων δυνάμεων που οι ίδιες υποτίμησαν. Όταν αρχίζεις να φοβάσαι πολύ την κατεστημένη σου ισχύ, τότε αρχίζεις να υποτιμάς τις δυνάμεις που έκαναν το αντίπαλον δέος να τρέχει πιο γρήγορα από σένα. Και τι κάνει ο Θουκυδίδης 2.500 χρόνια μετά δια του Xi Jinping? Μας καλεί να δούμε την πολιτική χωρίς αυταπάτες και χωρίς έναν απλοϊκό τρόπο σκέψης που οδηγεί με έναν, αν θέλετε, αναπόφευκτο τρόπο στον πόλεμο. Είναι ο Θουκυδίδης το πιο πολύτιμο μάθημα που μπορεί να λάβει ένας μέσος άνθρωπος για το τι συμβαίνει στον κόσμο της γεωπολιτικής των 21ου αιώνα. Και προσέξτε τώρα πόσα κοινά σημεία έχουμε με την εποχή εκείνη του Πελοποννησιακού πολέμου, παρόλο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πυρηνικής αποτροπής, παγκοσμιοποίησης, κοινωνικής οικονομικής αλληλεπίδρασης. Η αμερικανο-κινέζικη σχέση μοιάζει ουσιαστικά πραγματικά με την σχέση Αθήνας και Σπάρτης. Έχει τις ίδιες σταθερές, την ανασφάλεια, τη φιλοδοξία, την υπερεκτίμηση ισχύως και το εθνικό γόητρο, όπως ακριβώς είχε όταν οι Σπαρτιάτες καταλάβαιναν την άνοδο των Αθηνών. Και η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μηχανικά. Οι δομές της ανθρώπινης συμπεριφοράς επανεμφανίζονται, απλά είναι διαφορετικά τα μέσα. Και αυτή η ερώτηση του Xi Jinping στον Τραμπ, αν θα μπορεί, σε έναν αλλοπρόσαλλο χαρακτήρα, ο οποίος πραγματικά βγάζει αυτή την αίσθηση του γοήτρου και τη θέλει ως αρχαίος Σπαρτιάτης, που δεν έχει ακουμπήσει καν βεβαίως στον τρόπο και τον κόπο, αλλά ουσιαστικά θέλοντας να επικυριαρχήσει, η ερώτηση αν θα αποφύγουμε την παγίδα του Xi Jinping δεν είναι η ερώτηση διπλωματικής φιλοφρόνησης, όπως πολλοί έγραψαν. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή αναφορά υψηλού επίπεδου, όπως κάνουν διάφορες τέτοιες συζητήσεις. Είναι μια στρατηγική πράξη πολυεπίπεδη και σχεδιασμένη, όχι μόνο για να δοκιμάσει την αμερικανική ισχύ, αλλά και την αμερικανική συνείδηση. Γιατί κάθε μεγάλη δύναμη, αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν αποκαλύπτει τον εαυτό της, δεν τον αποκαλύπτει όταν μιλάει για ειρήνη, τον αποκαλύπτει όταν μιλάει για πόλεμο. Αλλά ουσιαστικά το μεγαλείο μιας χώρας φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκει την ειρήνη. Και αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση που φαίνεται να είναι καθησυχαστική. Δεν είναι ένας στρατηγός ο Xi Jinping, είναι όμως κάποιος ο οποίος αντιλαμβάνεται, σας το είχα πει, ότι πέφτοντας οι Ισραηλοί με τους Αμερικανούς στο Ιράν, από το οποίο εγώ παίρνω κάψιμα, δεν θα πάω και το στρατό μου, όπως έλεγαν όλοι οι αναλυτές, θα εμπλακεί η Κίνα στρατιωτικά. Όχι, γιατί ο Xi Jinping περίμενε να κάνει αυτήν την ερώτηση. Δεν πέφτω στην παγίδα του Θουκυδίδη εγώ, θα πέσεις εσύ, άρχοντά μου, Donald Trump.

Και ξέρετε, επειδή ζούμε σε επικίνδυνες στιγμές, δεν είναι η απόλυτη ετοιμότητα επικυριαρχίας ή η απόλυτη αδυναμία το πικ και το ορόσημο της ιστορίας. Η ιστορία γεννάει τη στιγμή που κάποιος διεκδικητής πλησιάζει αρκετά να πιστέψει ότι μπορεί ο ίδιος να γίνει αναθεωρητής του συστήματος. Ό,τι κάνει ο Πούτιν, ό,τι κάνει ο Τραμπ, ό,τι κάνουν όλοι οι ηγεμόνες που θεωρούν ότι είναι πολύ κοντά στο να αλλάξουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως, αυτό μας λέει ο Θουκυδίδης, έχει μοτίβα συνεχώς επαναλαμβανόμενα και συμπεριφορές όπου ο φόβος νικά την οποιαδήποτε λογική και πέφτουμε στις παγίδες, όχι της ιστορίας απλά, στις παγίδες της ισχύως. Η αξία λοιπόν του Θουκυδίδη, όπως βλέπετε, να συζητάει όλος ο πλανήτης γι' αυτό. Θουκυδίδη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά Θουκυδίδη είχε μνημονεύσει και ένας ακόμα ηγέτης του σύγχρονου κόσμου το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως, και μάλιστα με έναν τρόπο που επαναλαμβάνει συνεχώς κάποια μοτίβα που εμείς επιδιώκουμε να θέλουμε να ξεχνάμε. Το συσχετισμό δυνάμεων ισχύως. Ποιος ήταν αυτός ο κύριος που διατύπωσε προσφάτως σε διεθνές επίπεδο δημόσιας σφαίρας αυτή την άποψη? Όσοι παρακολουθείτε, είμαστε στον αέρα και όσοι ακούτε τις εκπομπές μας, νομίζω ότι είστε πολύ κοντά στην απάντηση, γιατί ακριβώς μιλάμε για τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά, ο οποίος μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη και με το γεγονός ότι διαλύονται οι συμμαχίες και οι υπερδυνάμεις για τη δύναμη του ενός ισχυρού. Και αυτή η διαδικασία έρχεται και κουμπώνει απόλυτα με την παγίδα του Θουκυδίδη. Γι' αυτό και η αξία της γνώσης, ξέρετε, έτσι θα κλείσω σήμερα, δευτεριάτικα, που μπήκαμε να διαταράξουμε την ηρεμία και να προβληματίσουμε, γιατί αυτό μας αρέσει. Αυτή είναι η ιστορία, η αξία του Θουκυδίδη, η πολιτική και η ηθική, που μας υπενθυμίζει ότι η ισχύς χωρίς αυτογνωσία οδηγεί στην ύβρη, σημαντικό, η ύβρης στην καταστροφή. Και όταν επιβιώνει αυτή η σκέψη για 2.500 χρόνια, δεν επιβιώνει γιατί έχουμε πολέμους αυτά τα 2.500 χρόνια, αλλά επειδή αυτή η σκέψη φωτίζει τους αμετάβλητους νόμους της ανθρώπινης φύσης μέσα από την πολιτική. Και να το σύγχρονο μάθημα που μας κάνει ο Θουκυδίδης. Και να γιατί είναι σημαντικό να επιμείνουμε σε αυτά που είδαμε στην Κίνα, στη συνάντηση Τραμπ και στη Τζιπίνγκ. Ότι δεν είναι η πρόκληση η σημαντικότερη της εποχής μας ποιος θα κυριαρχήσει σε μια παγκόσμια σύγκρουση. Είναι ένα και μοναδικό το δίδαγμα. Ποιος θα μάθει από την ιστορία χωρίς να αναγκάσει γενιές επιγενεών να την επαναλάβουν και να την ξαναδούν και να τους ξανακαταστρέψει. Και με αυτή τη σκέψη θα πούμε σήμερα αντίο για αυτή τη Δευτέρα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
2: Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ. Είμαστε δυνατά. Πού αλλού, αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1, φυσικά. Εννοείται, μπορείτε να έρθετε στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioaliveriena.gr. Και όχι για να ακούτε μόνο τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά, παιδιά μου, να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Δεν ξεχνάμε, αγάπες μου, ότι το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται, δεν αλλάζουμε σταθμούλι, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη, το βράδυ στις 10 ο Χρήστος Πήλιος στο Ιώδες του Φάσματος και φυσικά μην ξεχάσω και το υπέροχο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εννοείται, αγάπες μου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 έχουμε The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 το 5 λεπτο του Γκρινιάρη με τον υπέροχο Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 9 η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700 για να γίνουμε έτσι μια υπέροχη παρέα, να γίνουμε όπως και κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια έτσι να καλημεριστούμε, να φτιάξετε το καφεδάκι σας, να έρθετε στην παρέα μας και φυσικά έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγουδάκια ακούσαμε, αφήνομαι από Μαρίνα Σπανού και καλημέρα από τον υπέροχο Νίνο και φυσικά αγάπες μου, είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά και έτοιμοι να ξεκινήσω τα θέματά μου. Καλημέρα να στείλω επίσης σε όλους όσους μπαίνουν έτσι σιγά σιγά στην υπέροχη παρέα μας και μου στέλνουν κάτι υπέροχα αρθράκια για να σχολιάσω. Ναι, θα καταλάβετε, θα καταλάβετε. Όσοι με ξέρουνε, ξέρετε ότι τρέμω δύο πράγματα. Τα έντομα, όλα τα έντομα, όχι εντάξει, όχι όλα τα έντομα, εκτός από τις πασχαλίτσες, τις πεταλούδες και τις αράχνες. Με αυτά δεν έχω πρόβλημα, νυχτερίδες και αράχνες χρυσή μου. Με αυτό που έχω μεγάλο πρόβλημα όμως, παιδιά μου, δεν είναι τα υπόλοιπα έντομα, είναι τα ύψη. Διότι εγώ πέφτω που πέφτω στο ίσωμα. Άμα πάω και ψηλά, εντάξει, νομίζω εκεί είμαι γεια σας. Εγώ δεν ανεβαίνω καν σε καρεκλίτσα για να φτάσω στο πάνω ράφι. Δεν ανεβαίνω τη σκαλίτσα που έχει η γιαγιά μου, που έχει δύο σκαλοπατάκια για να φτάνουμε επίσης πάνω από το ψυγείο. Οπότε, ναι, με τα ύψη δεν τα πάω καλά. Και μου στείλατε εδώ πέρα ένα υπέροχο βιντεάκι με ελεύθερη πτώση, το οποίο βιντεάκι είναι κατάλληλο για τους Disney fan, αλλά και για τους λεπαλάτρες. Ναι, όσοι λατρεύετε το Λευτέρη Πανταζή, μείνετε εδώ πέρα σας παρακαλώ πολύ, συντονισμένοι, διότι είναι ένα βίντεο από την Ελβετία, το οποίο παιδιά μου κάνουν ελεύθερη πτώση τα παιδιά. Αλλά πώς την κάνουν αυτή την ελεύθερη πτώση? Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Όχι, όντως. Όντως επάνω σε χαλιά. Όχι βέβαια κουρελούδες, είναι ένα χαλί το οποίο μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ με το χαλί του Αλαντίν από φυσικά την ταινία της Disney, σε λίγο πιο μεγάλο έτσι, ένα πολύ ωραίο χαλί. Τώρα δεν ξέρω πόσους κόμπους έχει, αυτά θα μας τα πει η Θεοπούλα που τα μέτραγε μαζί με την εξαδέλφη του Φώτη στο παραπέντε, αλλά παιδιά μου, πραγματικά μπράβο στα παιδιά για το κουράγιο τους. Εγώ τι να σας πω, εδώ δεν κάνω ελεύθερη πτώση χωρίς το χαλί, θα κάνω με χαλί.

Πάμε να ακούσουμε εμείς νερό και χώμα, διότι εγώ τα ποδαράκια μου θέλω να πατάνε στο χώμα, στη γη. Δεν ανεβαίνω εγώ σε... ούτε σε βουνά, ούτε σε λόφους, ούτε σε σκάλες, ούτε σε τίποτα. Πάμε να ακούσουμε νερό και χώμα από Σταβέντο και Μελίνα Σλανίδου. Και φυσικά έρχομαι.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Μελίνα Σλανίδου και Μιχάλη Σταβέντο, πάμε εμείς να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται με αυτές τις ελεύθερες πτώσεις πάνω σε μπουρούχες. Ναι, σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά. Το τζίνι του Αλαντίν εγώ δεν βλέπω, διότι πραγματικά θα το χρειαστώ για να φτάσω ασφαλής στο έδαφος. Εγώ σας το λέω, θα πανικοβληθώ. Μου λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος στα μηνύματα, καλημέρα Νίκο. Εντάξει μωρέ, μία ελεύθερη πτώση είναι στο τέλος, θα έχει αλεξίπτωτο. Ναι, αλεξίπτωτο μπορεί να έχει. Εγώ θα θυμηθώ να τα ανοίξω. Γιατί οκ, μη φοβού, έχει αλεξίπτωτο στο τέλος, ανοίγει το αλεξίπτωτο στο τέλος. Αλλά εγώ με τον πανικό που θα έχω που θα πέφτω, που θα κρατάω την μπουρούχα για να μην μου φύγει το χαλί, θα έχω και μυαλό να ανοίξω το αλεξίπτωτο. Ιδού η απορία. Πολλές καλημέρες να στείλω επίσης και στην Ελένη που μπαίνει στην υπέροχη παρέα μας, έτσι μου λέει, έχω φτιάξει καφεδάκι, έχω βάλει στο full ράδιο Αλιβέρι 1, μουσικό ξυπνητήρι και σε απολαμβάνω έξω, βέβαια μπορεί να μην έχει ήλιο, αλλά εγώ σε απολαμβάνω λέει από το σαλόνι μου. Παιδί μου όμορφο, παιδί μου αγαπημένο, μην ανησυχείς και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, κάνει υπομονή. Τώρα για λεμονιά στη γειτονιά δεν σου υπόσχομαι κάτι, αλλά νομίζω εσύ έχεις μία λεμονιά στον κήπο, δεν έχεις? Καλημέρα να στείλω και στο Σοφάκι που λέει ότι δεν ήθελε να ξυπνήσει σήμερα το πρωί, θέλει πάλι να νυχτώσει, θέλει να πάει για ύπνο. Γιατί αγάπη μου? Α, όχι Σοφάκι μου, μείνε στην υπέροχη παρέα μας, διότι θα ανέβουμε έτσι. Ανεβαίνουμε, εμείς είμαστε εδώ για να ανεβαίνουμε ψυχολογικά, να ακούμε μουσική, να περνάμε όμορφα, να γελάμε με αυτά τα άρθρα που μου στέλνετε κι εσείς, βρίσκω κι εγώ από μόνη μου. Θέλει λοιπόν να ακούσει Καληνύχτα από Έλενα Παπαρίζου. Εντάξει, πάμε να τα ακούσουμε.

Καληνύχτα, ακούσαμε από την υπέροχη Έλενα Παπαρίζου τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τη Σοφία που δεν θέλει να ξυπνήσει. Εντάξει αγάπη μου, σιγά σιγά θα βγει και ο ήλιος. Βέβαια έχουν δώσει βροχές για σήμερα, αλλά ναι, σιγά σιγά εγώ βλέπω κάτι να άχνω φαίνεται. Βλέπω τον ήλιο να έρχεται να μου λέει καλημέρα στο μπαλκόνι του ράδιο Ολιβεριένα σιγά σιγά. Αλλά εσείς εφοδιαστείτε για καλό και για κακό με μια ομπρελίτσα. Καλημέρα να πω και στον ξαδερφό μου, ο οποίος μου λέει πάρε ένα μπουφάν και πάμε στην Ελβετία να πέσουμε κι εμείς να κάνουμε ελεύθερη πτώση με μαγικό χαλί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα αμέσως κλείσε εσύ τα αεροπορικά εισιτήρια και θα έρθω να μαζευτούμε να πάτε. Να μαζευτούμε λοιπόν να πάτε. Εγώ δεν θα έρθω, εγώ θα κάτσω σπίτι μου. Λοιπόν, και μου έχει στείλει άλλο ένα βιντεάκι. Βασικά το συγκεκριμένο μου το στείλε χθες, με το οποίο πέθανα στα γέλια, διότι είμαι εγώ. Αυτό το βίντεο πραγματικά είναι εγώ. Η προσωποποίηση του πεσήματος που πέφτω στο ίσωμα δείχνει εδώ πέρα ένα βιντεάκι, ένα ρομποτάκι, καλούλι, γλυκούλι, ένα πολύ καλό τέλος πάντων ρομποτάκι που πάει το κουτρούλικο να κάνει το moonwalk του Michael Jackson. Το θέμα δεν το moonwalk, διότι το έκανε και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το θέμα είναι ότι πήγε με τα ανανέβησα σκαλοπάτια το κουτρούλικο και τρώει μία σαβούρα. Παιδιά μου έπεσε, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Ξέρω ότι είναι μηχάνημα. Δεν πονάει, αλλά το λυπήθηκε η ψυχούλα μου. Και ναι, αυτό το γλυκούλικο το ρομποτάκι είναι εγώ. Όχι εντάξει, εγώ δεν έπεσα. Για την ώρα αυτές τις μέρες το έχω γλιτώσει. Λίγο κάτι γλίστρες έτσι έχω. Αλλά προς το παρόν δεν έχω πέσει άλλη φορά. Από εκείνη τη φορά που είχα πέσει σκάλες. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι. Φτουφτουφτού με το ματιάσω κιόλας. Λοιπόν, αλλά ναι παιδιά μου, το καημενούλικο το ρομποτάκι μετά το πήρανε σήκωτο. Διότι μάλλον έκλεισε. Έμεινα μπαταρία. Θα σας γελάσω. Πάντως είχε βάλει στόχο το ρομπότ ή ο κατασκευαστής να κάνει moonwalk το ρομποτάκι και το κατάφερε με τεράστια επιτυχία, έβαλε σκοπό στόχο και νομίζει πως το έχει. Και μιας και είπα έβαλα σκοπό στόχο, πάμε να ακούσουμε δυνατά καλομήρα και στόχο.

Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Καλομήρα, Στόχος και Παιδιά μου όμορφα, Παιδιά μου γλυκά, Παιδιά μου αγαπημένα. Εντάξει, μετά το φτιάξαν το ρομποτάκι, αλλά δεν συνέχισε τη χορογραφία. Ναι, δεν μπορούσε να συνεχίσει τη χορογραφία, φοβηθήκαν οι κατασκευαστές. Μη φύγει καμία παραπάνω βίδα, διότι εντάξει, λογικό είναι, τα μηχανήματα όταν πέφτουν μπορεί να λασκάρει και καμιά βίδα. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Καλημέρα να πω και στον Σπύρο που μας στέλνει το μήνυμά του και λέει: πολύ θα ήθελα να είμαι από μία μεριά, να σε δω να κάνεις moonwalk και να πέφτεις. Όχι αγάπη μου, εγώ δεν έκανα moonwalk. Εγώ καλά δεν ξέρω να χορεύω, δεν μπορώ να συντονίσω το αριστερό πόδι με το δεξί. Θα χορέψω και moonwalk. Με το ζόρι χορεύω το Thriller. Όχι, εντάξει, μ' αρέσει ο χορός, η αλήθεια είναι. Είχα κάνει, όταν ήμουνα στο γυμνάσιο, νομίζω, μοντέρνους χορούς. Είχα κάνει και παραδοσιακούς στο δημοτικό, είχα κάνει και μοντέρνους χορούς μετά στο γυμνάσιο. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Καλημέρα να στείλω και στην Νικόλ που θέλει να ακούσει δυνατά Μικρέ μου δυναμίτη από Μιχάλη Σταβέντο και στη Δέσποινα που έρχεται στην υπέροχη παρέα μας σιγά σιγά, έχει φτιάξει και εκείνη το καφεδάκι της, έχει βάλει λέει στα δυνατά το ράδιο, μου στέλνει και μία φωτογραφία τα φιλιά μου και στην μπουμπούκα σου την όμορφη και θέλει να ακούσει Σάκη Ρουβά Κόντρα Πάω. Οπότε πάμε και εμείς να ακούσουμε αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά επιστρέφω.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, «Μικρέ μου δυναμίτη» από Σταβέντο και «Κόντρα πάω» από Σάκη Ρουβά και «Παιδιά μου γλυκά», «Παιδιά μου αγαπημένα». Πάμε να δούμε μία, όχι πάρει μία. Έχετε ακούσει φυσικά το «Κάνω την πάπια». Φυσικά και το έχετε ακούσει. Αν και βέβαια υπάρχει και η έκφραση «Κάνω τον Κινέζο», δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί, προφανώς επειδή δεν ξέρουμε Κινέζικα, μάλλον. Πώς επικαλούνται όμως σε άλλες χώρες το δικαίωμα της σιωπής, πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Στην Πολωνία δεν γνωρίζω γιατί, αλλά αντί για «Κάνω τον Κινέζο» ή αντί για «Το κάνω την πάπια» ή κάποιο άλλο ζωάκι, τέλος πάντων, το οποίο δεν μιλάει, θα μπορούσε να πει «Κάνω την κότα», ξέρω εγώ. Όχι, «Κάνω τον Έλληνα». Ναι, στην Πολωνία κάτι βλέπουνε. Στην πραγματικότητα όμως η φράση προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Σοκράτης ψάρευε τους συνομιλητές του προσποιούμενος τον ανήξερο. Η Πολωνία ξέρει περισσότερη ιστορία από εμάς. Εγώ αυτό θα πω. Στην Ισπανία μάλλον παίζει κάποιο μπιφ με τους Ισπανούς και τους Σουηδούς, διότι έχουν την φράση «Κάνω τον Σουηδό». Πιθανότατα προέρχεται βέβαια από τους Σουηδούς ναυτικούς που όταν έφταναν στα ισπανικά λιμάνια επικαλούνταν το δικαίωμα της σιωπής για να αποφύγουν προβλήματα ή δύσκολες συζητήσεις. Καλέ, μήπως δεν ήξεραν απλά τη γλώσσα οι άνθρωποι, μπορεί να μην ήξεραν ισπανικά τα παιδιά. Τι να πούνε εκεί. Δεν είναι και «Where is Acropolis»? Άμα ήταν «Where is Acropolis» από το «Ακρόπολης» και μόνο καταλαβαίνεις, και αγγλικά να μην ξέρεις, ότι ο άνθρωπος ψάχνει την Ακρόπολη. Τώρα, οι Σουηδοί που κατεβαίνανε στα λιμάνια της Ισπανίας μπορεί να μην ξέρουν ισπανικά, βρε παιδιά μου. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά «Αγάπησέ με» από Ταμτά και φυσικά «Ερχόμαστε».

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση, μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
5: Είμαστε εδώ, αγάπες μου, είμαστε δυνατά. Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από Τάμτα. Αγάπησέ με, μην αργείς. Αγάπησέ με όσο μπορείς. Τι ζωή μου έχω φανταστεί με σένα πρωταγωνιστή. Ποιητικό δεν μπορώ να πω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγουδάκι αυτό. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την γνωστή φράση, γνωστή και μη εξαιρετέα φράση, κάνω την πάπια. Όπως είπαμε, έχουμε σε διάφορες χώρες, έτσι στη μία κάνουν τον Έλληνα, στην άλλη τους Σουηδούς, στη Τουρκία κάνουν τις τρεις μαϊμούδες. Τι εννοώ με αυτό? Όλοι μας έχουμε δει, νομίζω, τα τρία μιμ με τις μαϊμούδες. Η μία κρύβει τα μάτια, η άλλη κρύβει το στόμα και η άλλη κρύβει τα αυτιά. Ουσιαστικά δεν είδα, δεν μιλάω, δεν ακούω. Στην Τουρκία χρησιμοποιούν την κλασική εικόνα των τριών σοφών μαϊμούδων, οι οποίες έχουν επικαλεστεί τρία δικαιώματά τους ταυτόχρονα. Αυτό που δεν βλέπουν, δεν μιλάνε, δεν ακούνε. Εντάξει, τουλάχιστον δεν έχουν κάποιον άλλον λαό. Μη δημιουργηθεί και κανένα μπιφ. Τώρα στην Ιταλία μάλλον δεν συμπαθούν καθόλου την Ποκαχόντας, διότι λένε κάνω τον Ινδιάνο. Στην Ιταλία τα έχουν βάλει μάλλον με τους Ινδιάνους ή με την ταινία της Disney την Ποκαχόντας, που προφανώς δεν είχαν και τη μεγαλύτερη διάθεση να συνεννοηθούν με τον κυριούλη με τα ροζ που είχε πάει να τους πάρει την γη, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Αλλά δεν είχαν συνεννοηθεί έτσι, δεν μπορούσαν να τα βρούνε. Και στο τέλος τα βρήκανε φυσικά με τη βοήθεια της Ποκαχόντας και του Τζον Σμιθ. Πολύ ωραία ταινία, η ταινία της Disney. Και μάλιστα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ και το τραγουδάω και μέχρι σήμερα στα παιδάκια, στα παιδικά πάρτι. Α, παιδιά μου, έχει πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για τα παιδιά. Περνάει πάρα πολύ ωραίο μήνυμα για τη φύση η συγκεκριμένη ταινία. Οπότε, ναι, εγώ σας την συστήνω και δεν κάνω τον Ινδιάνο. Μακάρι, βασικά, να έκανα τον Ινδιάνο.

πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Ελικοκίνου, όχι τους Μασάι, αλλά ένα αγαπημένο τραγούδι, Κοσμοθεωρία.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Ελκοκίνου, Κοσμοθεωρία, και πάμε να δούμε και την τελευταία χώρα. Για να δούμε, η Ρωσία, πώς το λένε, το κάνουν την πάπια, τον Κινέζο, τον Σουηδό, τον Έλληνα, τις τρεις μαϊμούδες, τους Ινδιάνους. Κάνω το λάστιχο. Μη με ρωτήσετε γιατί, δεν ξέρω, δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Στη Ρωσία έχουν αυτό που κάνουν το λάστιχο, ξέρω εγώ. Αλλά μοιάζει πολύ, μοιάζει πάρα πολύ με το ότι εμείς έχουμε βάλει ένα ζωάκι. Εκείνοι έχουν βάλει ένα πράγμα, ένα λάστιχο. Έχουν επίσης, μοιάζει πολύ και με τις Τουρκίες που έχουν βάλει τις τρεις μαϊμούδες, αν και για μένα η Τουρκία έχει το πιο σωστό. Τώρα το κάνω το λάστιχο, δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Τι να σας πω, έτσι λέει, έτσι.

πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά, αγάπες μου, θα επιστρέψω διότι έχει έρθει η ώρα για να σας ακούσω, για να σας ακούσω τι ώρα έρχεται σιγά σιγά. Εδώ η Παρασκευή Ρούσου που είναι στην υπέροχη παρέα μας και αναλαμβάνει το μικρόφωνο 3 με 5 με το ημέρα σε εξέλιξη, φωνάζει δυνατά ζώδια. Oh yes! Θα φωνάξω την Madame Σουσού από την αίθουσα σύνταξης.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Και μετά από αυτά τα δύο υπέροχα τραγουδάκια που ακούσαμε, «Χορεύω» από Μιχάλη Χατζηγιάννη και «Αιγαίο» από Άννα Βύση, πάμε κι εμείς να κάνουμε μια βουτιά στα ζώδια, έτσι ένα λογοπαίγνιο εν ώψη τραγουδιού, και πάμε να δούμε τι γίνεται. Θα πάμε για ψώνια, δεν θα πάμε για ψώνια. Δεν θα πάμε για ψώνια, βλέπω εδώ πέρα τετράγωνο, οπότε ναι, καλά θα πάει και αυτό. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, κάθε μέρα ψώνια δεν λέει, δεν λέει. Οπότε καθόμαστε και λίγο σπίτι, κάνουμε και μία έρευνα αγοράς, άμα θέλουμε να αγοράσουμε κάτι, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους κρυούς. Σήμερα Παρασκευή, φίλε μου κρυέ, κινείσαι μέσα σε ένα πεδίο έντονων εσωτερικών αντιθέσεων, καθώς η Αφροδίτη από τον καρκίνο σχηματίζει τετράγωνο με το Ποσειδώνα από το ζώδιό σας, δημιουργώντας μία κάποια συναισθηματική σύγχυση. Τι να σας πω, σήμερα γενικά θέλει να οργανώσετε τις σκέψεις σας και να πάρετε όριμες αποφάσεις σε πρακτικά θέματα της ημέρας και να εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Στα αισθηματικά τώρα, εντάξει, εφοδιαστείτε σας παρακαλώ πολύ με μία παστούλα και ένα λουλουδάκι για καλό και για κακό, αλλά λέει ότι οι δεσμευμένοι μπορεί να πιέσετε κάποιες καταστάσεις. Εγώ θα σας πω, αγάπες μου, χαλαρά, φτιάξτε ένα φραπεδάκι. Πιείτε ένα καφεδάκι φρέντο εσπρέσο, ένα φρέντο καπουτσίνο, έστω, εγώ σας αφήνω σήμερα. Εντάξει, οι Ιταλοί μπορεί να μην σας αφήσουνε, αλλά δεν είμαστε στην Ιταλία. Και οι αδέσμευτοι, ετοιμαστείτε για μία έτσι επιστροφή από το παρελθόν, η οποία σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει: «Μάγκα μου, είσαι για μία νύχτα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει», όπως είχε πει η Ματίνα Μανταρινάκη. «Νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει». Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, σήμερα λειτουργείτε συγκροτημένα και αυτό σας βοηθάει να ξεχωρίσετε. Ο Ερμής με τον Κρόνο ενισχύει τη στρατηγική σας σκέψη και σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε σωστά ένα σχέδιο ή μία συμφωνία. Και στα οικονομικά, εντάξει, το ξέραμε, αποφύγετε τα ρίσκα, πηγαίνετε για έρευνα αγορά σήμερα όσοι θέλετε να ψωνίσετε και πάτε από αύριο για ψώνια, να δούμε βέβαια και τα ζωδιάκια πριν πάμε για ψώνια, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Μπορείτε να πάτε για ψώνια όποτε θέλετε, αρκεί να έχετε βέβαια συμβουλευτεί ολόκληρο τον αστρολογικό χάρτη, διότι πρέπει να ξέρουμε τον οροσκόπο, που έχουμε τη σελήνη, σε ποιους οίκους έχουμε το κάθε ζωδιάκι. Μην βασιζόμαστε κι εμείς σε ένα μόνο ζώδιο. Πάντως με τρίγωνα βλέπω να έρχεται το Σαββατοκύριακο, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε για ψώνια είστε ελεύθεροι από μένα. Πάμε στα Ταυράκια, όπου η Παρασκευή σήμερα σας σωθεί να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά σε θέματα που αφορούν στόχους και επαγγελματικά σχέδια γενικά. Η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει μία κάποια σύγχυση σε οικονομικές προσδοκίες, για ψώνια δεν θα πάτε ούτε εσείς. Παράλληλα ο Ερμής έχει όμως εξάγωνο με τον Κρόνο. Αυτό εμένα στο προηγούμενο ζωδιάκι δεν μου το είπε, δεν μου το έγραφε. Σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε σκέψεις και να βάλετε τάξη σε πρακτικές λεπτομέρειες. Α, γι' αυτό στα επαγγελματικά, τα επαγγελματικά γενικά των ζωδίων σήμερα είναι πάρα πολύ καλά. Οπότε μας σώζει το εξάγωνο, παιδιά μου. Τώρα στα αισθηματικά, θα περάσετε έτσι μία μικρή κρυσούλα με το τέρι σας, οπότε παστούλα, λουλουδάκι, σπίτι. Εγώ σας το λέω από τώρα, μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. αλλά θα λυθεί μέχρι το βράδυ και η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται και σας ενθουσιάζει. Στα επαγγελματικά, έχετε τη δυνατότητα σήμερα να οργανώσετε καλύτερα κάποια σχέδια που μέχρι τώρα μένανε στάσιμα. Η επιρροή του Ερμή σας βοηθάει να δείτε ρεαλιστικά προοπτικές και οικονομικά, εντάξει, αποφύγετε υπερβολικές προσδοκίες σήμερα, αλλά η μέρα είναι κατάλληλη για έρευνα αγοράς. Τι έτσι ξυπόλυτη στα αγκάθια θα πάμε να πάρουμε κάτι αν μας αρέσει? Δεν πρέπει να το δοκιμάσουμε, δεν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Ευαγγελία και Μαρσό, Αλήθεια, και φυσικά έρχομαι με διδύμους.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια.

αλήθεια ακούσαμε από Ευαγγελία και Μαρσό. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα διδυμάκια μου τα γλυκά. Αγαπητέ μου δίδυμε, με τον Ερμή στο ζώδιό σου σε εξάγωνο με τον Κρόνο, έχετε καθαρή σκέψη, δομημένο λόγο και ικανότητα να επηρεάσετε καταστάσεις γύρω σας. Αχα! Το τετραγωνάκι απλά φέρνει μία ασάφεια σε θέματα καριέρας ή σχέσεων εξουσίας. Γενικά εσείς σήμερα πετάτε. Τι να σας πω, τον δίδυμο δεν τον αγγίζει τίποτα. Στα αισθηματικά σας υπάρχει μία γοητευτική ατμόσφαιρα. Μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες γνωριμίες για τους αδέσμευτους και οι δεσμευμένοι. Θα μιλήσετε ανοιχτά με το τέρι σας για τις ανάγκες σας και τις προσδοκίες για το μέλλον. Δεν σας το είπα εγώ, τον δίδυμο δεν τον αγγίζει τίποτα. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά είναι από τις πιο δυνατές ημέρες σας. Αχα, μπορείτε να κλείσετε συμφωνίες, να παρουσιάσετε ιδέες, να οργανώσετε με επιτυχία ένα σχέδιο. Οικονομικά ευνοούνται οι έξυπνες κινήσεις και οι στρατηγικές αποφάσεις. Ο δίδυμος είναι το μόνο ζώδιο που θα πάει για ψώνια σήμερα από ό,τι φαίνεται. Τι να πω κι εγώ. Περνάμε και στα καρκινάκια. Πολλά φιλιά να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα. Φίλη μου καρκίνη, με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κρυό, η Παρασκευή φέρνει μία συναισθηματική ευαισθησία σήμερα και μία σύγχυση. Αυτό που θέλω εγώ είναι να φάτε ένα γλυκάκι, ένα Snickers, ένα Twix. Ένα γλυκό τέλος πάντων, ένα παγωτάκι, why not, έχει πολύ ζέστη έξω. Τώρα ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Κρόνο σας βοηθάει να κρατήσετε μια πιο ρεαλιστική στάση σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, οπότε νομίζω σώζει την κατάσταση. Στα αισθηματικά θέλει λίγο προσοχή, διότι θα έχετε μία κάποια σύγχυση και αυτό μπορεί να βγει στη σχέση σας. Παίρνουμε βαθιές ανασούλες, σκεφτόμαστε δύο φορές πριν μιλήσουμε και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη, μία νέα γνωριμία θα σας παρασύρει συναισθηματικά και γιατί όχι να είναι μία καρμική γνωριμία. Στα επαγγελματικά σας θέλω να κάνετε focus, όχι στον Νικόλα όπως η Ματίνα, όχι γενικά να είστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί στις λεπτομέρειες και στα οικονομικά. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις σήμερα, αλλά η σταθερότητα λέει χτίζεται με υπομονή, οπότε εμένα αυτό τι μου λέει, κάντε την έρευνα αγοράς σας σήμερα και για ψώνια πηγαίνετε αύριο.

λέοντες. Ναι, ναι, ναι, περνάμε στους λέοντες. Λοιπόν, α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, θα το καθιερώσω, τελείωσε. Λοιπόν, η Παρασκευή για το ζώδιό σας, λιονταράκια μου, γλυκά και αγαπημένα, σας φέρνει στο προσκήνιο κοινωνικά και επαγγελματικά. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται.

απαιτείται προσοχή σε παρασκηνιακές καταστάσεις. Αλλά ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Κρόνο σας βοηθάει να κρατήσετε σταθερή γραμμή σκέψης και να οργανώσετε καλύτερα κάποια σχέδιά σας. Αχα, σήμερα κρίνεται η ικανότητά σας να ξεχωρίσετε την αλήθεια από την αυταπάτη. Τέλεια, φανταστικά. Στα αισθηματικά υπάρχουν έντονα συναισθήματα, οπότε οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Και αν είστε ελεύθεροι, μία γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει. Στα επαγγελματικά σας είστε μια χαρά. Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε καλύτερα μία ομάδα ή ένα σχέδιο, αρκεί να μην παρασυρθείτε από υποσχέσεις άλλων. Ο Ερμής με τον Κρόνο σας βοηθάει να κινηθείτε με σοβαρότητα και πειθαρχία και οικονομικά. Αν κρατήσετε μία σταθερή στάση και αποφύγετε κάποια ρίσκα, σήμερα κερδίζετε.

Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά ένα υπέροχο τραγουδάκι από Στέφανο Πιτσίνιαγκα. Δυνατά, τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Και φυσικά έρχομαι με Παρθενάκια.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Στέφανο Πιτσίνιαγκα, δυνατά τα τα τα τα τα τα τα τα, πάμε να περάσουμε δυνατά τα τα τα τα κι εμείς στα παρθενάκια, διότι πολύ μας άφησα σε αγωνία. Η Παρασκευή, φίλοι μου Παρθένη, μας βρίσκει ιδιαίτερα συγκεντρωμένους σε επαγγελματικά ζητήματα και στόχους καριέρας. Αχα, ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Κρόνο ενισχύει τη μεθοδικότητα και τη λογική μας σκέψη, επιτρέποντας μας να οργανώσουμε με ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια. Αχα. Ωστόσο, λίγο τον τετράγωνο θα φέρει μια κάποια σύγχυση σε οικογενειακές υποθέσεις, οικογενειακές ιστορίες σήμερα. Σήμερα χρειάζεται να κρατήσετε ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα. Αχα, μάλλον είμαι ο οροσκόπος μου εγώ σήμερα. Δεν εξηγείται. Στα αισθηματικά μπορεί να νιώσετε ότι δεν υπάρχει απόλυτη σαφήνεια στις προθέσεις των άλλων. Η δεσμευμένη, αποφύγετε βρε παιδιά μου την υπερανάλυση και δώστε χώρο και στον άλλον να εκφραστεί με ησυχία, χωρίς να τον διακόπτετε και να τον κρίνετε, διότι εμείς τα παρθενάκια το έχουμε αυτό. Λίγο πιέζουμε καταστάσεις, λίγο δεν αφήνουμε τον άλλον να αναπνεύσει, υπεραναλύουμε τα πάντα. Τι να σας πω, από τι σημαίνει ένα απλό γιατί κάνεις μέχρι αγάπη μου άπλωσες το πλυντήριο. Ναι, κυριολεκτικά, υπεραναλύουμε τα πάντα. Τώρα η ελεύθερη Παρθένη, μία γνωριμία μπορεί να σας μπερδέψει ως προς τα πραγματικά της κίνητρα. Βρε λατρίες μου γλυκούλικες, αν δεν βγεις με τον άλλον να γνωριστείτε μακριά από οθόνες τώρα, μακριά από κινητά και social media, πώς θα ξέρετε, γνωριστείτε από κοντά, πηγαίνετε για ένα καφεδάκι, πηγαίνετε για μια σουμάδα στο κάτω-κάτω. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά είναι εξαιρετικά παραγωγική μέρα. Μπορείτε να ολοκληρώσετε σημαντικά έργα, να οργανώσετε νέες στρατηγικές και να κερδίσετε την εμπιστοσύνη ανωτέρων. Ο Ερμής με τον Κρόνο σας βοηθάει να λειτουργήσετε με ακρίβεια και υπευθυνότητα. Και οικονομικά, ευνοούνται σταθερές και μελετημένες κινήσεις. Όσοι έχουν κάνει έρευνα αγοράς στις προηγούμενες ημέρες, μπορείτε να βγείτε ελεύθερα στα μαγαζιά και να ψωνίσετε μέχρι τελικής πτώσεως.

περνάω στους υπέροχους ζυγούλιδες μου, όχι την κάτια ζυγούλη, εδώ πέρα, τους ζυγούς στο ζώδιο, εδώ, συγκεντρωμένους σας θέλω. Λοιπόν, η Παρασκευή σας σωθεί να αναθεωρήσετε κάποιες αντιλήψεις γύρω από ταξίδια, σπουδές, επαγγελματικά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, οπότε λίγο ξανασκεφτείτε τα. Λιγάκι έτσι, ναι. Για να δείτε και το πλάνο σας. Άμα πάτε ένα ταξίδι, πρέπει να έχετε μελετημένο πλάνο. Σας μιλάει ο Παρθένος εδώ πέρα, έτσι. Η Αφροδίτη σε τετράγωνο με το Ποσειδώνα τώρα μπορεί να δημιουργήσει μία κάποια σύγχυση. Αλλά παιδιά μου, αυτό χρειάζεται μόνο προσοχή στις λεπτομέρειες. Ο ζυγός να γίνει λίγο Παρθένος γενικά σήμερα, να το έχετε λίγο στο νου σας. Τώρα το εξάγωνο σας βοηθάει να κρατήσετε μία σταθερή γραμμή σκέψης και να πάρετε σοβαρές αποφάσεις με ωριμότητα. Στα αισθηματικά σας τώρα υπάρχει μία τάση για παρερμηνία λόγων. Οπότε από σας τι θέλω? Λίγο διαλογισμό, λίγο ηρεμία, λίγες βαθιές ανασούλες, λίγη σοκολατίτσα, πάρτε ένα κουβαδάκι μερέντα να το έχετε εδώ για τις δύσκολες ώρες. Οπότε στη σχέση σας απλά αποφύγετε τις υπερβολικές απαιτήσεις και δώστε χώρο στην ειλικρινή επικοινωνία και η ελεύθερη μία γνωριμία θα σας ενθουσιάσει από τον επαγγελματικό σας χώρο. Να τα η ζυγή. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορείτε να προχωρήσετε σε σημαντικές συζητήσεις ή συμφωνίες αρκεί να ελέγξετε καλά τις πληροφορίες. Οικονομικά, καλό είναι να κάνετε μία έρευνα αγοράς πριν προχωρήσετε σε κάποια έτσι μεγάλη και σημαντική αγορά. Εμείς πάμε να ακούσουμε δυνατά το καλοκαίρι από Διονύση Σχοινά και φυσικά αγάπες μου.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι και το σύντομο έτσι διαφημιστικούλι μας, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους Σκορπιούς, όπου σήμερα η μέρα φέρνει μια έντονη εσωτερική αναστάτωση, κυρίως σε οικονομικά και συναισθηματικά θέματα που σχετίζονται με τρίτους. Η Αφροδίτη σε τετράγωνο με το Ποσειδώνα δημιουργεί μια ασάφεια, κάτι έτσι δεν σας κολλάει κάτι. Χρειάζεται να κρατήσετε αποστάσεις από υποθέσεις που δεν είναι ξεκάθαρες και απλά να θυμάστε ότι ο Έρμης σε εξάγωνο με τον Κρόνο σας βοηθάει να οργανώσετε πιο ψύχρεμα τις κινήσεις σας και να δείτε ρεαλιστικά τις καταστάσεις. Εννοείται, το Σαββατοκύριακο όλα αλλάζουνε, πετάτε στα ουράνια διότι έχει δύο τριγωνάκια μες στο σουκού. Τώρα στα αισθηματικά. Η μέρα έχει λίγο κάποια θέματα εμπιστοσύνης, είναι λίγο η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Ναι, καθώς μπορεί να υπάρξουν κάποιες παρεξηγήσεις. Οπότε, οι δεσμευμένοι, εφοδιαστείτε με μία παστούλα και ένα λουλουδάκι στο σπίτι. Και, παιδιά μου, ήρεμες κουβέντες. Για τους αδέσμευτους βλέπω εδώ πέρα μία επιστροφή από το παρελθόν, η οποία εδώ επιστροφή σας χτυπάει την πορτούλα και μάλιστα επίμονα και σας λέει καλέ έξω βρέχει, αφήστε με να μπω μέσα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορείτε να κινηθείτε αποτελεσματικά, ειδικά σε θέματα που απαιτούν στρατηγική και ανάλυση. Ο Ερμής τώρα που είναι σε εξάγωνο με τον Κρόνο σας βοηθάει να πάρετε σωστές αποφάσεις και να οργανώσετε καλύτερα κάποια σχέδια. Οικονομικά καλύτερα να αποφύγετε τα ρίσκα, αλλά σήμερα κερδίζετε αν βασιστείτε στη λογική και όχι μόνο στο ένστικτο ή την παρόρμησή σας, οπότε έρευνα αγοράς ο Σκορπιός. Ξωτάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα τώρα. Η Παρασκευή ενεργοποιεί έντονα θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Η Αφροδίτη τώρα το τετραγωνάκι μπορεί να θολώσει λίγο την κρίση σας σε οικονομικές δεσμεύσεις, αλλά το εξάγωνο έρχεται και σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε συνεργασίες, τα επαγγελματικά σας γενικά. Στα αισθηματικά υπάρχει ανάγκη για ξεκάθαρη επικοινωνία, οπότε δεσμευμένοι με το τέρι σας καθίστε, μιλήστε, περάστε έτσι τη μέρα σας μιλώντας και έτσι να ανακαλύψετε ο ένας τον άλλον και να πάτε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται, σας ενθουσιάζει και κάνει την καρδούλα σας να χτυπήσει δυνατά τα. Και δεν αποκλείεται αυτή η γνωριμία να είναι και το άλλο σας μισό. Στα τα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, μπορείτε να προχωρήσετε σε σημαντικές συνεργασίες αρκεί να ελέγξετε όλες τις λεπτομέρειες και το εξαγωνάκι σας βοηθάει να κινηθείτε με σοβαρότητα και να χτίσετε σταθερές βάσεις, οπότε σήμερα αποφύγετε τα ρίσκα, αλλά παιδιά μου από αύριο οργώστε την αγορά. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι, Γιώργο Κακοσέο και η Μία.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Γιώργο Κακοσέο, η Μία και φυσικά παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, πάμε να περάσουμε και στους εγώ καιρούς, όπου έχουμε αγωνία να δούμε τι γίνεται με το τετράγωνο και το εξάγωνο μαζί σήμερα. Αγαπητοί μου εγώ, καιρή, η Παρασκευή σας βρίσκει σε πλήρη εστίαση σε επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα καθημερινότητας. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Κρόνο σας στηρίζει για να οργανώσετε άψογα τα προγράμματά σας, να πάρετε σοβαρές αποφάσεις και μάλιστα με μακροπρόθεσμη αξία. Τώρα λίγο το τετραγωνάκι μπορεί να σας δημιουργήσει κάποια σύγχυση σε συνεργασίες, αλλά τα απογευματάκι φεύγει το τετραγωνάκι. Στα αισθηματικά τώρα μπορεί να υπάρχει μια συναισθηματική απόσταση ή δυσκολία στην έκφραση σήμερα, οπότε εφοδιαστείτε σας παρακαλώ πολύ με ένα παγωτοστικά τάψιξη, με ένα γλυκάκι γενικά στο σπίτι. Α, μπορείτε να πάτε να πάρετε ένα cheesecake, μία σοκολατόπιτα, κάτι γλυκό και ένα λουλουδάκι. Οι δεσμευμένοι εστιάστε στην τρυφερότητα και την ειλικρινή κουβέντα με το τέρι σας και φυσικά η αδέσμευτη μία γνωριμία έρχεται και μάλιστα είναι καρμική γνωριμία. Τώρα από πού έρχεται δεν μας λέει, λέτε να είναι από το εξωτερικό, έτσι ένας έρωτας από το εξωτερικό που είχαν βρει και σε ζουμπουλία, μπορεί. Στα επαγγελματικά βρίσκεστε σε πολύ δυνατή θέση. Μπορείτε να οργανώσετε έργα, να σταθεροποιήσετε συνεργασίες και να κερδίσετε την εκτίμηση ανωτέρων. Ναι. Ο Ερμής εξάγωνο με τον Κρόνο σας δίνει στρατηγική σκέψη και αποτελεσματικότητα και οικονομικά ευνοούνται οι συντηρητικές μεν, αλλά οι σωστά δομημένες κινήσεις. Οπότε μπορείτε να πάτε για ψώνια, αλλά ελέγξτε έτσι το τι χρειάζεστε περισσότερο.

τώρα περνάμε και στους αγαπημένους μου υδροχόους. Για να δούμε βρε παιδιά μου, για να δούμε τι λένε τα άστρα σήμερα για τους υδροχόους. Η Παρασκευή σας φέρνει πιο κοντά σε δημιουργικά θέματα, έρωτα και προσωπική έκφραση. Αλλά με μία δόση ασάφειας, επειδή έχουμε το τετράγωνο εδώ πέρα. Ναι. Τώρα το εξάγωνο όμως σας βοηθάει να κρατήσετε και μία ισορροπία και να δείτε πιο ρεαλιστικά τις εξελίξεις. Μπράβο στο εξαγωνάκι! Στα αισθηματικά υπάρχει έντονη ροή συναισθήματος και μπορεί να υπάρξει και κάποια παρεξηγησούλα με εσάς και το τέρι σας. Εγώ θα σας πω το εξής. Λίγη σοκολατόπιτα πάντα φτιάχνει την κατάσταση. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον. Έρχεται, και είναι καρμική γνωριμία και μπορεί να είναι παιδιά μου και το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, τώρα μπορείτε να προχωρήσετε δημιουργικά σχέδια. Ναι, τώρα είναι αυτό. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Ο Ερμής με τον Κρόνο, το εξαγωνάκι το γλυκό, σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τις ιδέες σας και να τις κάνετε πιο πρακτικές και οικονομικά. Εντάξει, κρατήστε μια σταθερή στάση και αποφύγετε τις ρυψοκίνδυνες αγορές. Αλλά εσείς... Εγώ σας αφήνω έτσι να κάνετε μία έρευνα αγοράς και από αύριο εννοείται πάτε για ψώνια, οργώνετε τις αγορές. Και παιδιά μου, εννοείται εγώ σας εύχομαι να φύγετε από τα μαγαζιά με 10 σακούλες ρούχα. Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, έρχεται. Είναι στην πόρτα μας, χτυπάει να μπει μέσα, να μην έχουμε ένα καλοκαιρινό ρουχαλάκι. Μα αμαρτία δεν είναι. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, αφήνω στον επόμενο και φυσικά επιστρέφω με το τελευταίο ζωδιάκι μου.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, πάμε εμείς να περάσουμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, φυσικά τα αγαπημένα μου ψαράκια. Λοιπόν, η Παρασκευή σας επηρεάζει έντονα, καθώς το τετράγωνο, λέει, με το Ποσειδώνα αγγίζει βαθιά την ψυχολογία σας και μπορεί να δημιουργήσει μια κάποια σύγχυση. Αλλά εσείς μη μου ανησυχείτε, έχουμε το εξάγωνο που σας δίνει τη δυνατότητα να σταθείτε πιο ρεαλιστικά στα πόδια σας και να οργανώσετε πρακτικά θέματα που απαιτούν συγκέντρωση. Στα αισθηματικά σας η ημέρα είναι λίγο ευαίσθητη, χρειάζεται προσοχή σε παρερμηνίες. Τι θέλω από σας? Να φάτε μία σοκολατόπιτα, ναι, ολόκληρη, όχι μόνο ένα κομμάτι, να φάτε μία σοκολατόπιτα και να πάρετε βαθιές ανασούλες. Λοιπόν, και όλα θα πάνε καλά. Τώρα οι αδέσμευτοι, έρχονται νέες γνωριμίες, οι οποίες είναι καρμικές, έχουν κάτι να σας διδάξουνε. Έρχεται όμως και μία γνωριμία μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, η οποία μπορεί να είναι και ιδανική. Επαγγελματικά τώρα μπορεί να υπάρξουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις, αλλά εσείς χαλαρώστε, οργανώστε καλύτερα τις κινήσεις σας και όλα θα πάνε καλά. Το εξαγωνάκι σας βοηθάει να βάλετε τάξη και να δείτε πιο ρεαλιστικά τις προοπτικές σας και οικονομικά. Εντάξει, αποφύγετε τα ρίσκα, κάντε την έρευνα αγοράς σας και μέσα στο Σαββατοκύριακο με τα δύο τρίγωνα που θα έχουμε, εννοείται είστε ελεύθεροι κι εσείς να οργώσετε την αγορά. Αυτά ήταν τα δύο ζωδιάκια μας για σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι συγχυστήκαμε λίγο με το τετράγωνο, αλλά μη μου ανησυχείτε, έχουμε το εξάγωνο και έχουμε και τα δύο τριγωνάκια που μας περιμένουν τώρα το Σαββατοκύριακο, οπότε όλα θα πάνε καλά. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια και φυσικά επανέρχομαι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Αμπρά κατά Αμπρά από Μαριάντα Πιερίδη. Εμένα αυτό γιατί μου θυμίζει ένα παιδικό που βλέπαμε όταν ήμασταν στο δημοτικό τα Σαββατοκύριακα, το Άμπρα κατά Άμπρα με δύο μάγους που είχαν δύο ζωάκια, τέλος πάντων. Ναι, και ακούσαμε και Μωρό μου Σόρι από την υπέροχη Έλλη Κοκκίνου. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εντάξει, δεν πειράζει παιδιά μου, δεν πειράζει. Εννοείται ότι θα βρείτε μετά την εκπομπούλα μου άμα θέλετε να με ακούσετε έτσι μέχρι το Σαββατοκύριακο στο radioalivariana.gr, στο υπέροχο site του σταθμού μας, και εμείς εννοείται θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για Δευτέρα, Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος που λέει και ο διευθυντής μας. Εσείς όμως αγάπες μου μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλιβεριένα, διότι το Ράδιο Αλιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το Η ημέρα σε εξέλιξη. Το βράδυ στις 10 στο Ιώδες του Φάσματος θα ταξιδέψουμε με τον Χρήστο Μπίλιο, και φυσικά έχουμε και γεμάτο το πρόγραμμα για το Σαββατοκύριακο. Κυριακό! Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε φυσικά The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, μετά στις 8.30 το 5 λεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη μας, και φυσικά στις 9 η Αναστασία Καραγιάννη θα μας ταξιδέψει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους με τα υπέροχα παραμύθια της. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι αγάπες μου. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για Δευτέρα. Ζάρι θα ακούσουμε από Μαρίνα Σάτι και από μένα φιλάκια πολλά.

0: θυμηθώ τις ώρες που κόντευα να τρελαθώ. Άσε να μην θυμηθώ. Δεν πίστευε στο κάρμα του είναι αληθινό. Πάμε. Put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο ντράμερ των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 92,2 FM.
1: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι, η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο drummer των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ευθύνης Οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν. Και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το COSMOTE Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Μασούτης.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Oliver 1.

0: Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliberiana.gr. Παρασκευή, 22 Μαΐου σήμερα, και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Aliberiana 1 102,2 FM.

Στην επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας προχωρά ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή σύμβασης με το ΚΤΕΛ ώστε να ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια στις Δημοτικές Ενότητες Κονιστρών, Κύμης και Ταμινέων. Ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος δήλωσε πως κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος ή απομονωμένος, επισημένοντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι χρειάζονται μετακίνηση για ιατρικές επισκέψεις, φάρμακα και βασικές αγορές. Για το 2026 η μεταφορά θα παρέχεται δωρεάν, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται ένα συμβολικό εισιτήριο. Αναμένεται η έναρξη στην 1η Ιουνίου και τα δρομολόγια μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Στο Εθνικό Βρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας εντάχθηκε πλέον το Πολιτισμικό Σχολείο της Χαλκίδας ως καλή πρακτική. Το Πολιτισμικό Σχολείο ιδρύθηκε το 2017 από εκπαιδευτικούς και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης της Χαλκίδας στο Αλωνάκι. Απευθύνεται σε μαθητές σχολικής ηλικίας και κάθε Ιούλιο φιλοξενεί για 3 εβδομάδες περίπου 35 με 40 παιδιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαϊκά παραμύθια, δημιουργία podcast, θεατρικούς αυτοσχεδιασμούς και εργαστήρια κινούμενης εικόνας και ακόμη και άλλα πολλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ότι μέσα από τη δράση δηλώνεται εμπράκτωση η αμφίδρομη σχέση πολιτισμού και εκπαίδευσης. Σημαντικές παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Όπως γνωστοποίησε, η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Λίμνης αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο μετά από συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Παράλληλα, υποβάλλονται προς ένταξη έργα που αφορούν την παραλία Ροβιών, την παραλία Αγίας Άννας, την πλατεία Κυρίνθου, τον οικισμό Φαράκλας και την περαιτέρω ανάπλαση του Προκοπίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μελέτη για την ανάπλαση της παραλίας στο Πύλι. Και συνεχίζουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, στέλνοντας το μήνυμα συνέχισης των έργων ανάπτυξης.

Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα στην όμευση στη Νέα Αρτά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτοντας ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην ερώτηση γίνεται λόγος για έντονη ανησυχία κατοίκων σχετικά με φαινόμενα παραβατικότητας, συχορύπανσης και έλλειψης αστυνομικής παρουσίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του λιμανιού και του παραλιακού μετόπου. Επισημαίνεται ακόμη ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος της Νέας Αρτάκης και την υπαγωγή της περιοχής στο ήδη επιβαρημένο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απουσία μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας στο λιμάνι τις νυχτερινές ώρες. Ο κ. Βελόπουλος ζητά ενημέρωση για την ενίσχυση της αστυνόμευσης, την πιθανή επαναλειτουργία αυτόνομης αστυνομικής δομής, αλλά και τον σχεδιασμό εν ώψη της θερινής περιόδου. Ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου του 2026 με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προεδρείου. Κατά τη συνεδρία θα γίνει η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ θα ακολουθήσει και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας. Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυρφείων Μεσαπίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Ψαχνών. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται ο καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για υπόθεση ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο, η πέμπτη παράταση του έργου αποκατάστασης δημοτικής οδοποιίας μετά τις πλημμύρες του Αυγούστου του 2020, η παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και ζητήματα εγγραφών στο Δημοτικό Παιδικό και Βρεφικό Σταθμό Ψαχνών για τη νέα σχολική χρονιά. Σημαντικές παρεμβάσεις αξιοποίησης δημόσιων κτηρίων στη Χαλκίδα ανακοίνωσε η Δήμαρχος Έλληνα Βάκα. Μέσα στη χρονιά αναμένεται να δημοπρατηθεί η αποθήκη του ΟΣΕ, η οποία θα μετατραπεί σε νέο πολιτιστικό χώρο για την πόλη. Παράλληλα, το παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας αναμένεται να αξιοποιηθεί ως νέο διοικητήριο του Δήμου Χαλκιδαίων, στεγάζοντας δημοτικές υπηρεσίες και διοικητικές λειτουργίες. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια, αυτή τη φορά στη βιομηχανία αλουμινίου Βιομάλ στην Αρτάκη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μεσήλικας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του όταν παλέτα τον

ζητά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του νέου 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας στην περιοχή Παταριά. Οι εργασίες στο κτίριο έχουν ολοκληρωθεί και συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στον αύλιο χώρο και στα δίκτυα υποδομών. Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η Δήμαρχος Ελένα Βάκα δήλωσε ότι στόχος είναι το σχολείο να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και να λειτουργήσει με τη νέα σχολική χρονιά. Στη Χαλκίδα βρέθηκε 2 φορές χρυσός παραολυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας στο πλαίσιο της 5ης εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρίες. Ο αθλητής, ο οποίος κατάγεται από τη Βόρεια Εύβοια, συνομίλησε με μαθητές και φοιτητές μεταφέροντας μηνύματα δύναμης και επιμονής. Στο επίκεντρο βρέθηκε ανοιχτή συζήτησή του με τη δημοσιογράφο Έλληνα Παπίλα για τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τη διαδρομή του προς την κορυφή του κόσμου. Τριήμερο περιβαλλοντικών δράσεων διοργανώνει ο Προοδευτικός Σύλλογος Φύλων Παραλίας Μουρτερής από τις 21 έως τις 23 Μαΐου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10 το πρωί στην παραλία της Μουρτερής με τη συμμετοχή σχολείων, συλλόγων, φορέων και εθελοντών. Η διοργάνωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα διεξαχθεί στους Ταξιάρχες Κύμης ο παιδικός δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944. Ο αγώνας που πραγματοποιείται στη μνήμη του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 έως 15 ετών. Η διαδρομή είναι 1,2 χιλιόμετρα και σε όλα τα παιδιά θα δοθούν αναμνηστικά.

0: Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα για μουσική. Ακολουθεί το μονόλεπτο Ζουμί Γίνα και επιστροφή με τις εξελίξεις από την συνάντηση του κύριου Κικίλια με τη διοίκηση του ΟΛΝΕ.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αν κάνεις υγιεινή διατροφή, ήδη γνωρίζεις πως περιέχει πολλά λαχανικά και εννοείται πως η σαλάτα μπορεί να γίνει ένα ισχυρό κυρίως πιάτο. Όπως μία πράσινη σαλάτα με κοτόπουλο, ανανά και τυρί. Εύκολη στην προετοιμασία, θα χρειαστείς μία πράσινη γαλλική σαλάτα κομμένη, άγρια ρόκα, ένα φλιτζάνι του τσαγιού βραστό ή ψητό κοτόπουλο κομμένο σε κύβους, μία πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες, 100 γραμμάρια χοντροτριμμένο Kerrygold Regatto Light και 3 φέτες ανανά. Για περισσότερη γεύση μπορείς να προσθέσεις ψιλοκομμένο άνηθο, ένα στημένο λεμόνι και μία κουταλιά μέλι. Τρώμε υγιεινά και μας αρέσει. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Επιστροφή με τις εξελίξεις από την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στη Χαλκίδα που διεξήχθη χθες. Μια επίσκεψη που ανέδειξε το σύνολο των μεγάλων λιμενικών και αναπτυξιακών ζητημάτων τη

Εύβοιας, με επίκεντρο πάντα το μέλλον του λιμανιού της Χαλκίδας, τη διαχείριση της χερσαίας ζώνης και τις προοπτικές τουριστικής αξιοποίησης του παραλιακού μετόπου. Ο κύριος Κικίλιας πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένων Ομού Εύβοιας, όπου είχε την πρώτη θεσμική συνάντηση με τη νέα διοίκηση του ΟΛΝΕ, τον πρόεδρο Νίκο Κριτσίλη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Σπύρο Παλαιολόγο, οι οποίοι ανέλαβαν καθήκοντα τον περασμένο Μάρτιο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάση Ζεμπίλη, Σίμος Κεδίκογλου και Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης και η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλενα Βάκα. Ενώ στο τραπέζι τέθηκαν συνολικά τα ζητήματα λειτουργίας, ανάπτυξης και προοπτικής των λιμανιών του νομού. Κεντρικό θέμα τώρα αποτέλεσε το σχέδιο μεταφοράς του εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδας και η δημιουργία νέας μαρίνας υψηλών προδιαγραφών στην περιοχή. Ο Υπουργός Ναυτιλίας χαρακτήρισε τη μετεγκατάσταση του εμπορικού λιμένα εμβληματικό έργο εθνικής σημασίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα τόσο για τη Χαλκίδα όσο και συνολικά για την Εύβοια. Μάλιστα, όπως ανέφερε, στόχος είναι η αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου της πόλης, η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι η μεταφορά του εμπορικού λιμανιού μπορεί να αλλάξει συνολικά την εικόνα της Χαλκίδας, επισημένοντας ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας θα στηρίξει το έργο σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του.

Στη διάρκεια της σύσκεψης αναπτύχθηκε ένας έντονος προβληματισμός για τη διαχείριση της χερσαίας ζώνης λιμένα, αλλά και για το ενδεχόμενο ανένταξης εκτάσεων από αυτή. Ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χαρακτηρίζοντας κόκκινη γραμμή οποιαδήποτε προοπτική οικοπεδοποίησης και τσιμεντοποίησης της παράκτιας ζώνης στην περιοχή του Κουρέντι. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι σε περίπτωση απελευθέρωσης των συγκεκριμένων εκτάσεων από την χερσαία ζώνη λιμένα, αυτομάτως καθίστανται ιδιωτικά οικόπεδα. Ο κ. Ζεμπίλης ανέφερε ότι είχε ενημέρωση και από το ΤΕΠΕΔ για την μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, το λεγόμενο Master Plan του λιμανιού της Χαλκίδας, ενώ σημείωσε ότι σε περίπτωση αποζημιώσεων, το ελληνικό δημόσιο μπορεί να ανταποκριθεί, σε αντίθεση με τον Δήμο Χαλκιδαίων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ο κίνδυνος να αναγερθούν μεγαθύρια και οκταόροφες πολυκατοικίες, οι οποίες θα φτάνουν μέχρι το κύμα. Ο βουλευτής ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Ναυτιλίας, επειδή όπως ανέφερε, δήλωσε ότι αυτά είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να αποφανθεί η τοπική κοινωνία. Ενώ παράλληλα, σημείωσε ότι στις θέσεις αυτές συμφώνησαν τόσο η Δήμαρχος Χαλκιδαίων όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.

Στην ίδια σύσκεψη, ο κ. Ζεμπίλης ξεκαθάρισε ότι η Χαλκίδα δεν χρειάζεται, όπως είπε συγκεκριμένα, ένα φαραώνικο λιμάνι που θα αναλάβει το μεταφορικό βάρος της βιομηχανικής ζώνης των Ηνωφύτων. Αντίθετα, τόνισε ότι η περιοχή χρειάζεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό λιμάνι, το οποίο θα δώσει αναπτυξιακή όθηση στον τόπο σε συνδυασμό με την τουριστική αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου.

Σύμφωνα τώρα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η μεταφορά του εμπορικού λιμανιού θα μπορούσε να επιτρέψει την αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης από τη γέφυρα του Ευρύπου μέχρι την περιοχή του Βούρκου και τον ποδηλατόδρομο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο κ. Ζεμπίλης έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν συνολικά την νησιωτική και την λιμενική πολιτική στην Εύβοια και μεταξύ άλλων ζήτησε τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού των Νέων Στήρων και την αξιοποίηση του υπάρχοντος λιμένα ως τουριστικού. Έθεσε την ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων σε Διψώ, Αγιώκαμπο, Μαντούδη, Κίμη, Κάριστο και Μαρμάρι. Ενώ στη συζήτηση μπήκαν επίσης οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις από τα λιμάνια της Κίμης και του Πευκίου, αλλά και το ζήτημα του ενδοκυκλαδικού δρομολογίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ανάγκες ενίσχυσης των υπηρεσιών του λιμενικού σώματος στην Εύβοια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε μέσα. Μετά την σύσκεψη στον Ολυναίο, ο Υπουργός Ναυτιλίας επισκέφθηκε το κεντρικό λιμεναρχείο Χαλκίδας, όπου και ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα ζητήματα λειτουργίας της υπηρεσίας. Η επίσκεψη του κ. Κικίλια στη Χαλκίδα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς άνοιξε έτσι εκ νέου τη συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού της πόλης, αλλά και για την συνολική αναπτυξιακή κατεύθυνση της παραλιακής ζώνης, όπως και για τις ισορροπίες ανάμεσα στην εμπορική, τουριστική και οικιστική αξιοποίηση της περιοχής. Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, αναμένονται εξελίξεις γύρω από το Master Plan του λιμανιού Χαλκίδας, αλλά και τις νέες διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο, καθώς, όπως προέκυψε και από τη σύσκεψη, οι αποφάσεις που θα ληφθούν θεωρούνται κρίσιμες για την μορφή και την ανάπτυξη της πόλης τα επόμενα χρόνια.

0: Ακολουθεί το μονόλεπτο σαν σήμερα, μουσική και επιστροφή με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι, η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο drummer των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Συνέχεια με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται οι εγγραφές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ελιβερίου, το οποίο απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών που δεν ολοκλήρωσαν το γυμνάσιο. Το σχολείο είναι δημόσιο, δωρεάν και λειτουργεί τις απογευματινές ώρες, προσφέροντας απολυτήριο ισότιμο με του γυμνασίου μετά από την αποφύτηση 18 μηνών, χωρίς γραπτές εξετάσεις. Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ στην κατηγορία Ε, αλλά και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΕΠΑΛ ή Γενικό Λύκειο. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου καθημερινά από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω των περιορισμένων θέσεων.

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε ο ΔΔΕ για την Δευτέρα 25 Μαΐου και συγκεκριμένα στον Δήμο Χαλκιδέων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα στο Καμάρι Φύλων, στην Ιερά Μονή Αργίου Γεωργίου του Αρμά και σε αρδευτικές παροχές Φύλων και Αφρατίου. Επίσης από τις 8.30 μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον Δήμο Δυρφίων, στο Μετόχι, στους Αγίους Αποστόλους και στην Παραλία Μετοχίου.

Τώρα στο πεδίο του καιρού, λίγες νεφώσεις προβλέπονται αρχικά σήμερα στην Εύβοια, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν και κυρίως στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Συνέχεια τώρα με ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί την Εύβοια τις τελευταίες μέρες και θα συνεχίσει να την απασχολεί, που είναι το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και θα βρίσκεται μέχρι τις 24 Ιουνίου και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και χωροθετούνται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο εθνικό πλαίσιο κανόνων που αφορά φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, αλλά και μελλοντικές θαλάσσιες ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε το νέο σχέδιο ως ένα εργαλείο που επιχειρεί να βάλει πιο αυστηρούς και ξεκάθαρους κανόνες, ώστε να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση σε όλη τη χώρα και να περιοριστούν οι συγκρούσεις με τοπικές κοινωνίες, περιβαλλοντικές ζώνες και άλλες χρήσεις γης.

Στην πράξη, για πρώτη φορά δημιουργούνται σαφείς ζώνες αποκλεισμού αλλά και ζώνες καταλληλότητας για έργα ΑΠΕ. Δηλαδή, περιοχές όπου δεν θα επιτρέπεται καμία εγκατάσταση και περιοχές όπου τα έργα θα μπορούν να προχωρούν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει ότι αποκλείονται από μεγάλα έργα ΑΠΕ περιοχές Natura 2000, προστατευόμενες ζώνες ορνιθοπανίδας, υγρότοποι, δάση και δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Παράλληλα μπαίνουν περιορισμοί και σε μικρά νησιά, σε ακτές κολύμβησης και σε περιοχές χωρίς επαρκή οδική πρόσβαση, όπου θεωρείται ότι οι παρεμβάσεις θα είχαν μια δυσανάλογη επιβάρυνση στο περιβάλλον και στο τοπίο. Την ίδια στιγμή δίνεται και ιδιαίτερη σημασία στα αιωλικά πάρκα. Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, με στόχο, όπως αναφέρεται, την προστασία των ορεινών οικοσυστημάτων και των τοπίων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Επιπλέον, στις ζώνες προστασίας της ορνιθοπανίδας, τα αιωλικά έργα θα μπορούν να προχωρούν μόνο με πολύ αυστηρούς όρους και ειδικές μελέτες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, το νέο χωροταξικό εισάγει για πρώτη φορά και το ανώτατο όριο κάλυψης γης. Συγκεκριμένα, αναπεριφερειακή ενότητα, η συνολική έκταση νέων φωτοβολταϊκών έργων δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 1,5% της συνολικής επιφάνειας. Ένα μέτρο που αφορά νέες εγκαταστάσεις και όχι έργα που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα τώρα με το Υπουργείο, ο στόχος είναι να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση έργων σε συγκεκριμένες περιοχές, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια είχε προκαλέσει και μεγάλες αντιδράσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Εύβοια λοιπόν βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Τα τελευταία χρόνια η Εύβοια και ιδιαίτερα η Νότια Εύβοια και η περιοχή της Καρίστου, αλλά και κεντρικά, έχουν δεχθεί έντονη πίεση από ενεργειακές επενδύσεις, όπως τα αιωλικά πάρκα και πλέον και μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Το νεοχώρο ταξικό φαίνεται ότι επιχειρεί να απαντήσει σε αρκετές από αυτές τις αντιδράσεις. Μία από τις σημαντικότερες προβλέψεις αφορά τη Σκύρο. Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση αιωλικών σταθμών σε νησιά με έκταση κάτω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Σκύρος, με έκταση περίπου τα 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντάσσεται πλέον ξεκάθαρα σε αυτήν την κατηγορία προστασίας. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος Τερέας Ελλάδας, Ευάγγελος Κούκουζας, χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική για το νησί, σημειώνοντας ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη προστασίας της φυσιογνωμίας της Σκύρου, των περιοχών Natura, της βιοποικιλότητας, αλλά και της τουριστικής της ταυτότητας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, για τη Σκύρο η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού της αποθέματος αποτελεί ζήτημα ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

Και περνάμε στην Κάριστο, όπου η Επιτροπή του Δήμου Καρίστου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Βαγγέλη Κούκουζα, με βασικό αντικείμενο τις επιπτώσεις του νέου χωροταξικού στην περιοχή. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση εξαίρεσης της νότιας Καριστίας από το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, ακόμη και με αναδρομική ίσχυ, για άδειες δηλαδή που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, εξετάζεται και η πραγματοποίηση της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Κάριστο, ώστε να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος με την τοπική κοινωνία.

Βέβαια, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στα αιωλικά στην Εύβοια, γιατί το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι αντιδράσεις για έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Και χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στα Ψαχνά, όπου ο Δήμος Δυρφιών Μεσαπίων αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εγκατάστασης σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές στην περιοχή Κοκκινάδα. Η προσφυγή στρέφεται κατά του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά την ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο αποθήκευσης ισχύως των 100 ΜΒ. Το συγκεκριμένο θέμα συνδέεται άμεσα με το νέο χώρο ταξικό, αφού για πρώτη φορά οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας αντιμετωπίζονται ως μια ξεχωριστή κατηγορία ενεργειακών υποδομών με δικούς τους κανόνες χωροθέτησης. Το Υπουργείο θεωρεί ότι οι μονάδες αποθήκευσης είναι κρίσιμες για τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος λόγω της αυξημένης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Βέβαια, ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Όταν έργα ΑΠΕΣ σχεδιάζονται κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε ιστορικά μνημεία, θα απαιτούνται πλέον ειδικές μελέτες οπτικής ένταξης στο τοπίο, δηλαδή θα εξετάζεται όχι μόνο η περιβαλλοντική επίπτωση, αλλά και το πώς επηρεάζεται αισθητικά και πολιτιστικά η εικόνα μιας περιοχής. Και για πρώτη φορά το νέο χώρο ταξικό επεκτείνεται και στον θαλάσσιο χώρο. Η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο σχεδιασμού και για μελλοντικά θαλάσσια ενεργειακά έργα με στόχο, όπως λέγεται, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις με την αυσιπλοεία, την αλληλεία και τον τουρισμό. Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει πάντως ότι το νέο πλαίσιο δεν επηρεάζει έργα που ήδη λειτουργούν ή που ήδη έχουν λάβει άδειες και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Και αυτές αποτελούν μόνο μερικές από τις αρχικές και τις πρώτες εκτιμήσεις για την Εύβοια, ενώ η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 24 Ιουνίου και αναμένεται να αποτελέσει ένα πεδίο παρεμβάσεων τόσο από αυτοδιοίκηση, φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και από τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Εύβοια, όπου το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης εδώ και χρόνια.

0: Σύντομο διάλειμμα για μουσική και επιστροφή με περισσότερα νέα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Στην επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας προχωρά ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή σύμβασης με τα ΚΤΕΛ ώστε να ξεκινήσουν ξανά τα δρομολόγια στις Δημοτικές Ενότητες Κονιστρών, Κύμης και Ταμιναίων. Για το 2026 η μεταφορά θα παρέχεται δωρεάν, ενώ τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν από την 1η Ιουνίου και μπορείτε να βρείτε τις ώρες λειτουργίας τους στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας εντάχθηκε πλέον το πολιτισμικό σχολείο της Χαλκίδας ως καλή πρακτική. Απευθύνεται σε μαθητές σχολικής ηλικίας και κάθε Ιούλιο φιλοξενεί για 3 εβδομάδες περίπου 35 με 40 παιδιά, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει από λαϊκά παραμύθια μέχρι αθλητικές δράσεις και μαγειρική. Το Υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ότι μέσα από τη δράση δηλώνεται εμπράκτωση αμφίδρομη σχέση πολιτισμού και εκπαίδευσης. Σημαντικές παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιοχές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αιγαίας Ένας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Όπως γνωστοποίησε, η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Λίμνης αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβριο μετά από συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μελέτη για την ανάπλαση της παραλίας στο Πύλι. Στη Βουλή φέρνει τα προβλήματα στην όμευση στην ΕΑΡΤΑ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καταθέτοντας ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην ερώτηση γίνεται λόγος για έντονη ανησυχία κατοίκων σχετικά με φαινόμενα παραβατικότητας, ηχορύπανσης και έλλειψης αστυνομικής παρουσίας. Επισημαίνεται ακόμη ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος της Νέας Αρτάκης και την υπαγωγή της περιοχής στο ήδη επιβαρημένο αστυνομικό τμήμα Χαλκίδας. Ο κ. Βελόπουλος ζητά ενημέρωση για την ενίσχυση της αστυνόμευσης, την πιθανή επαναλειτουργία αυτόνομης αστυνομικής δομής, αλλά και τον σχεδιασμό εν ώψη της θερινής περίοδου. Η ειδική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου με βασικό θέμα την εκλογή του νέου Προεδρείου. Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρφιών Μεσαπίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Κατάστημα Ψαχνών. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται ο καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, η 5η παράταση του έργου αποκατάστασης δημοτικής οδοποιίας, η παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, αλλά και ζητήματα εγγραφών στο Δημοτικό Παιδικό και στο Βραφικό Σταθμό Ψαχνών. Σημαντικές παρεμβάσεις αξιοποίησης δημόσιων κτηρίων στη Χαλκίδα ανακοίνωσε η Δήμαρχος Ελένα Βάκα. Μέσα στη χρονιά αναμένεται να δημοπρατηθεί η αποθήκη του ΟΣΕ, ενώ το παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας αναμένεται να αξιοποιηθεί ως νέο διοικητήριο του Δήμου Χαλκιδαίων. Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην ΕΒΗ, αυτή τη φορά στη βιομηχανία αλουμινίου Βιομάλ στην Αρτάκη. Το Συνδικάτο Εργοτοϋπαλλήλων Μετάλλου ΕΒΙΑΣ ζητά πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του νέου 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας στην περιοχή Μπαταριά. Η Δήμαρχος Έλληνα Βάκα δήλωσε ότι στόχος είναι το σχολείο να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι και να λειτουργήσει με τη νέα σχολική χρονιά. Στη Χαλκίδα βρέθηκε δύο φορές χρυσός παρόλυμπος ο Νίκης Νάσος Γκαβέλας στο πλαίσιο της 5ης εβδομάδας ευαισθητοποίησης για τα άτομα με αναπηρίες. Στο επίκεντρο βρέθηκε ανοιχτή συζήτησή του με τη δημοσιογράφο Ελίνα Παπίλα. Τριήμερο περιβαλλοντικών δράσεων διοργανώνει ο Προοδευτικός Σύλλογος Φύλων Παραλίας Μουρτερής μέχρι και τις 23 Μαΐου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10 το πρωί στην παραλία της Μουρτερής. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα διεξαχθεί στους Ταξιάρχες Κύμης ο παιδικός δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944 με τη διαδρομή να είναι 1,2 χιλιόμετρα και σε όλα τα παιδιά να δίνονται αναμνηστικά.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioaliveriana.gr. Και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Αποφυλακίστηκε έπειτα από 24 χρόνια κράτησης ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιατόπουλος. Το Συμβούλιο Φετών Πειραιά έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησής του για λόγους υγείας παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Ο Γιατόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ακόμη περίπου ένα χρόνο έκτησης ποινής, ενώ την ίδια ώρα το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης εξετάζεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζεβέλα, ζητήθηκε το βούλευμα της αποφυλάκησης προκειμένου να μελετηθεί η υπόθεση. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είχε στο προεδρικό μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Βρετανή πριγκίπισσα συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Sir Tim Lawrence. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθούν η διαχρονική φιλία και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο λαών. Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα Άννα επισκέφθηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και εκεί ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του SDVIC, τις εγκαταστάσεις και τον συντονισμό φυσικών καταστροφών και σοβαρών περιστατικών. Την υποδέχτηκαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς και ο διοικητής του κέντρου, υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος. Οι δράσεις πρόληψης για τη φετινή αντιπυρική περίοδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ανακοινώθηκε, στη φετινή αντιπυρική περίοδο θα επιχειρήσουν περισσότεροι από 18.500 πυροσβέστες και περίπου 4.300 οχήματα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι φέτος λειτουργούν περισσότερες από 100 βάσεις drones σε όλη τη χώρα, ενώ υπάρχουν και 3 κινητά κέντρα επιχειρήσεων drones με θερμικές κάμερες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα εναέρια μέσα, η συνολική δύναμη θα κυμαίνεται καθημερινά από 80 85 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου καλοκαιριού. Την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας και της Ελβετίας επιβεβαίωσαν στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ελβετός ομολογός του Ιγνάτιο Κασίς. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και το Διεθνές Περιβάλλον Ασφαλείας. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην επίλυση διαφορών μέσω διαλόγου και στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο της Ελβετίας, στις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και στις συμβάσεις της Γενέβης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, με τον Έλληνα Υπουργό να σημειώνει ότι η Ελβετία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, με παρουσία σε τομείς όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι τραπεζικές υπηρεσίες και η καινοτομία. Συζητήθηκε επίσης το μεταναστευτικό και η συνεργασία Αθήνας και Βέρνης για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Αναφορά έγινε ακόμη στις ανασκαφές της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ερέτρια, αλλά και στο νέο Ελβετικό Σπίτι Πολιτισμού, Έρευνας και Διπλωματίας που θα λειτουργήσει στην Πλάκα. Ξεχωριστή θέση είχε και η αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια, αφού το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννησή του.

Την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την απόφασή του σε εκδήλωση πολιτών στην πόλη Μιρντέ Μπαρέζ. Ο Ατάλ επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική του απέναντι στον Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους του κεντροδεξιού χώρου στη Γαλλία. Επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στο Νέο Δελχή. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών των δύο χωρών, αλλά και κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα υπογραφούν κοινή διακήρυξη και μνημόνια συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε ήδη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, ενώ επισκέφθηκε και το μνημείο του Μαχάτμα Γκάντι. Το βράδυ θα παραστεί σε επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Παλάτι της Ινδίας.

Κοντά σε συμφωνία λέγεται ότι βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σύμφωνα με τις πληροφορίες του Al Arabiya. Το προσχέδιο της συμφωνίας προβλέπει άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά μέτωπα. Περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες 7 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπάρχουν μερικά καλά σημάδια, αποφεύγοντας πάντως να εμφανιστεί υπερβολικά αισιόδοξος. Από την Ιρανική πλευρά τώρα, πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι τα κενά έχουν μειωθεί, αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου και η κατάσταση στα στενά του Ερμούς.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Πολλές φορές δεν έχουμε διάθεση να μαγειρέψουμε ή επιλέγουμε κάτι πολύ απλό στην κουζίνα. Περίπου όπως ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος στην ταινία του 1968 «Ο Αχόρταγος».
2: Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Η μακαρονάδα με σάλτσα είναι ό,τι πιο εύκολο και γευστικό μπορείτε να ετοιμάσετε στην κουζίνα σας. Βράζετε τα μακαρόνια και κατά τη διάρκεια ετοιμάζετε και μία απλή σάλτσα ντομάτας. Κόβετε ένα κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, σοτάρετε σε λάδι και περιχύνετε με χυμό από 2 φρέσκες ντομάτες. Προσθέτετε φρέσκο βασιλικό και σε 5 λεπτά η σάλτσα είναι έτοιμη. Και φυσικά, τι συμπληρώνει άψογα τη μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας? Άφθονο τριμμένο τυρί για να προσθέσεις ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζει. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Παρασκευή Ρου στο μικρόφωνο και επιστροφή με τις εξελίξεις από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, καθώς έγινε η επίσημη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία λοιπόν ονομάζεται και άνοιξε έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην δημόσια και την πολιτική της παρουσία. Για το πλήρες ρεπορτάζ της χθεσινής παρουσίασης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο συνάδελφος από την Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πάγκαλος. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Παρασκευή. Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες της όμορφης Εύβοιας.
4: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών, λοιπόν, ανακοίνωσε
5: χθες. Κίνημα πολιτών, βέβαια. Χθες παρευρέθηκα στο Ολύμπιον, στην κατάμεστη αίθουσα. Είχε αρκετό κόσμο, η αλήθεια είναι, από τα πολύ θετικά αυτά και ήταν και θερμό το κοινό. Η κυρία Καριστιανού κατάφερε και ξεσήκωσε το πλήθος εντός και εκτός της αίθουσας. Παρουσίασε όλες τις θέσεις και τους βασικούς στόχους του κόμματός της. Αυτά είναι στα θετικά. Τα αρνητικά είναι το ότι η παρουσίαση τράβηξε αρκετή ώρα. Η ίδια άργησε να ξεκινήσει την εκδήλωση ολόκληρη, καθώς ήταν να ξεκινήσει στις 6.30 ώρα και άρχισε κοντά στις 7.30. Επί μία ώρα ο κύριος Θανάσης Αυγερινός μαζί με την παρουσιάτριά του, την ηθοποιό, την Κατερίνα Μουτσάτσου, το τραβήξαν αρκετά. Το κοινό αρκετά βαρέθηκε, κάποιοι φύγανε κιόλας και καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης ώρας δεν υπήρχε κάτι ουσιαστικό πέρα από κάτι βιντεάκια τα οποία δείχνανε με αγρότες, με ανθρώπους περιφέρειας και νέους να μιλάνε υπέρ του κόμματος Καριστιανού και γιατί θέλουν αυτό το κόμμα. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, και το target group στο οποίο απευθύνεται, που όπως φάνηκε στην εκδήλωση είναι κυρίως αγρότες, άνθρωποι της περιφέρειας, ένοπλοι και ένοπλες δυνάμεις. Αλλά άφησε ελπίδες για μια αλλαγή, την οποία θα δούμε και κατά πόσο μπορεί και να εξελιχθεί η ίδια μέσα από αυτό.
4: Κωνσταντίνα, ακούσαμε και τον κύριο Ψωμιάδη να λέει ότι δεν του άρεσε η παρουσίαση και ότι δεν βλέπει να στοχεύεται η νεολαία. Ότι δεν είδε και καθόλου νεολαία εκεί. Ισχύει αυτό?
5: Αυτό ισχύει, γιατί ο πυρήνας της Καριστιανού όλο αυτό το διάστημα ήταν η νεολαία. Μην ξεχνάμε ότι κατάφερε και έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους και αποτέλεσε ελπίδα για μια αλλαγή, κυρίως στη νεολαία. Βέβαια, αυτό δεν το είδαμε χθες, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι παρευρέθηκαν και κυρίως μεγάλης ηλικίας, και αυτό δεν άπηξε πολλά περιθώρια για. Και η ίδια μάλλον δεν κατάφερε να τους προσελκύσει περαιτέρω.
4: Ο κόσμος μας είπε ότι δυσαρεστήθηκε κιόλας. Βέβαια, είδαμε λίγο και στην ομιλία της ότι υπήρχαν πάρα πολλές φωνές, συνθήματα τα οποία φώναζαν.

0: Πες μας λίγο, μετέδωσε μας το κλίμα από την αίθουσα και γενικότερα και από την καθυστέρησή της. Πώς είδες το κοινό?
1: Λοιπόν, υπήρχε γενικότερα μια αίσθηση αμηχανίας και όλη η εκδήλωση ήταν αρκετά πρόχειρη. Γενικά, το έχετε δει και εσείς και το έχετε πει και στο μέσο σας, υπάρχει μια φήμη ότι το κόμμα της Καριστιανού έχει φιλορωσικές επιρροές.
0: Μάλιστα.
1: Αντί να το να κατευνάσει λίγο αυτές τις φήμες, τις όξινε κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω ότι βγήκε ο κύριος Αυγερινός με μια μπλούζα το οποίο είχε πάνω τρεις Ρώσους.
0: Ναι, το είδαμε αυτό.
1: Ναι. Και γενικότερα γίνονταν πάρα πολλές αναφορές στη Ρωσία, στον Καποδίστρια. Η κυρία Μουτσάτσου και η ίδια η ηθοποιός και αυτή από το εξωτερικό έκανε αρκετές επικλήσεις πάνω στη Ρωσία και στην επιρροή μας από αυτήν.
0: Από τον κύριο Βιερινό βέβαια θα περιμέναμε κάτι αντίθετο.
1: Ναι,
0: κάνω
1: ναι, και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή λάθος θεωρώ ότι τον έβαλε και σαν παρουσίαση στην εκδήλωση. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει πιο ενεργό ρόλο στο κόμμα της. Αλλά για αρχή αυτό δεν την βοήθησε.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Μετά. Ήταν αυτό. Καθυστέρησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. Τα βίντεο τα οποία έδειξε δεν έδειξαν κάτι ουσιαστικό. Δεν μίλησε καθόλου για νεολαία. Τα βασικά της θέματα ήταν ο πρωτογενής τομέας και το δημογραφικό. Άμα μπορούσα να το ταυτίσω με ένα κόμμα της υπάρχουν κόμμα αυτή τη στιγμή που είναι στη Βουλή, θα έλεγα η Νίκη. Δηλαδή θεωρώ ότι προς τα εκεί κυμαίνεται. Δεν έχει αυτό το θρησκευτικό το οποίο την κατηγορήσαν στις αρχές, αλλά η θέση της προς τα εκεί είναι. Δηλαδή ένοπλες δυνάμεις και δημογραφικό.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε και ότι ήταν λίγο ελλιπής μάλλον η παρουσίασή της και οι στόχοι τους οποίους έθεσε και ο άξονας του κόμματος.
1: Εντάξει.
0: Τον οποίο έθεσε χθες. Πες μας λίγο για τους άξονες, αν είπε κάποια πράγματα, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλει να πρεσβεύσει.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω να πω ότι η κυρία Καριστιανού δεν μιλάει χωρίς σημειώσεις μπροστά της. Και η ίδια το έχει πει ότι τη βοηθάει αρκετά αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ξεκίνησε να μιλάει χωρίς μικρόφωνο. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν επίτηδες, γιατί ήθελε να πει κάποια πράγματα ή κατά λάθος όλο αυτό. Είχε τις θέσεις του κόμματος, οι οποίες εντάξει τραβήξαν, τις διάβαζε από μέσα. Ήταν καμιά εικοσαριά, οι οποίες ήταν πάνω στη στήριξη της οικογένειας, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, τη λειτουργία των τραπεζών, έλεγχο συμβάσεων, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εργασιακά δικαιώματα, ανεξαρτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προστασία φυσικού περιβάλλοντος, στήριξη αθλητισμού και πολιτισμού και προάσπιση εθνικής κυριαρχίας και εθνικών συμφερόντων. Το θέμα είναι ότι οι καταλογισμοί της ήταν αρκετά πρόχειροι. Δηλαδή έκανε μια απλή παρουσίαση. Δεν είπε στο πώς θα τους εφαρμόσει. Κάποια πράγματα είναι ρεαλιστικά, κάποια πράγματα όχι και τόσο. Δηλαδή θα μπορούσε να μην εστιάσει σε όλους τους στόχους της, να εστιάσει σε κάποιους συγκεκριμένους και να προτείνει και τη θέση της. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινώσει τους συνεργάτες της. Οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμά της. Από τη στιγμή που δεν έχει ανθρώπους στους οποίους να τους εμπιστεύεται να είναι οι δήμονες πάνω σε αυτά το οποίο θέλει να κάνει.
0: Έχουμε δει κάποια πρόσωπα μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε βέβαια κάποιο.
1: Κάτι επίσημο, όχι, δεν έχουμε προς το παρόν.
0: Εχθές δεν υπόθηκε τίποτα, δηλαδή ούτε κάτι, δεν ξέρω, κάτι. Έστω και αν επίσημο να υπόθηκε ή ότι είναι στο δρόμο προς τα εκεί.
1: Όχι, όχι. Γενικότερα ήταν μια πολύ πρόχειρη εκδήλωση και αυτό είναι που δεν άρεσε στον κόσμο. Κατάφερε τους ξεσήκωσε με κάποιες ωραίες φράσεις που είναι ωραίο να ακούγονται, ειδικά από ένα αντισυστημικό κόμμα όπως της κυρίας Καριστιανού. Αντισυστημικό όπως δεν το παρουσιάζει τέλος πάντων. Αλλά κάτι ουσιαστικό που να έβγαλε, όχι. Δηλαδή το μόνο το οποίο έγινε η εκδήλωση ήταν για να ανακοινώσει το επίσημο όνομα του κόμματος. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Τα βίντεο ήταν με AI και αυτά ή όχι?
1: Κάποια βίντεο ήταν με AI, φαινόταν λίγο ξεκάθαρα. Αλλά τα περισσότερα ήταν κάποια πρόχειρα. Δηλαδή ήταν αγρότες ή άνθρωποι στον δρόμο, οι οποίοι πηγαίναν, πήραν το κινητό τους με τη selfie κάμερά τους και τραβήξαν. Τον εαυτό τους να μιλάει. Δηλαδή ήταν, εντάξει, κάποια ήταν λίγο πιο καλοδουλεμένα,
0: ναι,
1: κάποια
0: ναι.
1: Ήταν πιο πρόχειρα. Δηλαδή κάτι βίντεο με τους Έλληνες του εξωτερικού που τα στέλνανε, όπως είπε και ο κύριος Σαβιερινός, μέχρι τελευταία στιγμή, δεν μπορέσαν να το κάνουν κάποιο καλό μοντάζ.
0: Μάλιστα.
1: Δικαιολογείται αυτό, έτσι όπως μας το παρουσιάσανε. Αλλά κάποια άλλα, αλλά όλη η δομή της εκδήλωσης θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτη. Είναι βαριά έκφραση, αλλά θεωρώ ότι για μια κίνηση η οποία ήταν πολύ αναμενόμενη, θα μπορούσε να γίνει πιο οργανωμένα.
0: Και σε ένα ιστορικό κτίριο. Δεν
1: ξεχνάμε ότι η κυρία Καρκενού είναι ένα άτομο, ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημαδέψει την πολιτική σκηνή των τελευταίων χρόνων και δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έπρεπε. Δηλαδή να κάνει μια οργανωμένη εκδήλωση που να μιλάμε για αυτήν με την καλή την έννοια.
0: Ένα δυνατό πρώτο βήμα. Μάλιστα. Ο κόσμος περίμενε έξω από το κτίριο και μάλιστα και ένα πολύ γνωστό κτίριο της Θεσσαλονίκης το οποίο επέλεξε. Σημαντικό κτίριο της Θεσσαλονίκης το οποίο επέλεξε.
1: Σημαντικό, ναι, το κινηματο θέατρο Ολύμπιον. Είναι από τα πιο ιστορικά κτίρια. Είναι το, και μάλιστα και η βάση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στήθηκε απ' έξω γίγαντο οθόνη, γιατί αναμενόταν αυτή πάρα πολλοί κόσμος. Όντως ήρθε, αυτό δεν το αρνούμε. Και μέσα στο Ολύμπιον γέννησε σχεδόν, κοντά στις 600 θέσεις η αίθουσα. Μπήκανε καμιά 500 άτομα, δηλαδή είχε και εκείνες θέσεις.
0: Και έξω είχε και έξω κόσμο.
1: Και απ' έξω είχε αρκετό κόσμο. Τώρα πόσοι ερχόντουσαν και φεύγανε, είτε έρχονταν συνέχεια κόσμος και έφευγε ο κόσμος. Το πόσοι μείνανε από την αρχή μέχρι το τέλος δεν ξέρω να σας πω, γιατί και εγώ ήμουν και μέσα στην αίθουσα. Αλλά σήμερα με συναδέλφους είχε αρκετό κόσμο από όλη, καθ' όλη τη διάρκεια. Ειδικά κατά στο τέλος στις βραδινές ώρες, που γενικότερα και στο τέλος είναι και η πολυσύγχρονη πλατεία της Θεσσαλονίκης. Πολλοί δηλαδή και περαστικοί, οι οποίοι μπορεί να μην είχαν κάποια έτσι άμεση, ένα άμεσο ενδιαφέρον για αυτή την εκδήλωση, καθόντουσαν και την παρακολουθούσαν.
0: Στοιχεία έχουμε από τη Θεσσαλονίκη και τον κόσμο, αν σκοπεύει να στηρίξει την κυρία Καριστιανού.
1: Την κυρία Καριστιανού έχει γενικότερα ένα μεγάλο ρεύμα, αλλά ιδίως στις μεγάλες ηλικίες. Η νεολαία της έχει γυρίσει την πλάτη, ειδικά με τις τελευταίες της δηλώσεις περί αμβλώσεων και κάποιες θρησκευτικές της απόψεις, αλλά και φήμες οι οποίες βγαίνουν εις βάρος της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα εναντίον της. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Καριστιανού είχε μεγάλο.
0: Βεβαίως, έχει γίνει το πρόσωπο, είναι η μητέρα των Τεμπών, έτσι κι αλλιώς.
1: Η μητέρα των Τεμπών, ναι. Αλλά και αυτό, δηλαδή και μόνο που έγινε αυτή η διάσπαση με το σύλλογο των Τεμπών και δεν στήριξε το σύλλογο των Τεμπών, από εκεί έχασε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Η νεολαία το βλέπει αυτό. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή χρειαζόταν η στήριξη. Έπρεπε να γίνει μια. Να κινηθεί πολιτικά, αλλά να κινηθεί με τον σωστό τρόπο. Αυτό φάνηκε αρκετά υποχθόνια και γι' αυτό θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας τη γύρισε την πλάτη, και κυρίως η νεολαία.
0: Μάλιστα, άρα τώρα τη βλέπουμε να στοχεύει λοιπόν σε ένα άλλο target group από τη στιγμή που έγινε αυτό. Δεν θεωρείς δηλαδή ότι θα προσπαθήσει να κερδίσει την νεολαία ξανά?
1: Την νεολαία θα μπορέσει να την κερδίσει ξανά, αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο. Η εκδήλωση δεν έδειξε το ότι κινείται προς την νεολαία. Μίλησε για συνταξιούχους, για Έλληνες της επαρχίας, για ένοπλες δυνάμεις και έδειξε τα προβλήματα του δημογραφικού και του πρωτογενούς τομέα κυρίως.
0: Άρα ίσως σε δεύτερο χρόνο προσπαθήσει να το κάνει αυτό.
1: Και ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ανέφερε καθόλου τα Τέμπη στην εκδήλωσή της. Αυτό θέλω να πω. Ότι πέρα από τις θέσεις που είπε ότι με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πρέπει να επανεξεταστεί. Να εξεταστεί ο τρόπος διαχείρισης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πέρα από αυτό, δεν αναφέρθηκε ξανά.
0: Το ανέφερε μόνο έμεσα, ότι δεν είναι δυνατόν να φοβάσαι να μπει στο τρένο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως και ο κύριος Αυγερινός και η κυρία Μουτσάζου πάλι δεν αναφέρανε καθόλου.
0: Κάποια γραμμή για το κόμμα από τον κύριο Αυγερινό λάβαμε. Επειδή είναι ένα από τα ονόματα που έχει συζητηθεί αρκετά, το ότι θα είναι στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού.
1: Αν είναι στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού, ο ίδιος όντως είναι φιλορώσος. Αλλά. Ναι, γενικότερα ξεκάθαρες θέσεις δεν έχουν αναφερθεί. Γιατί και οι ίδιοι δεν είναι υπέρ του διπόλου δεξιάς-αριστεράς. Θεωρούν ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι ένα κίνημα πολιτών.
0: Ναι.
1: Οπότε το να πάνε να ταυτιστούν με μια συγκεκριμένη θέση. Φυσικά. Είναι ενάντια σε αυτό το οποίο θέλουν να προσδέψουν.
0: Μένει να δούμε αν αυτό θα δουλέψει.
1: Μένει
0: να δούμε αν αυτό θα δουλέψει, βέβαια. Αυτό το κράμα που έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν. Mm-hmm. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά μένουμε σε επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Μένουμε σε επικοινωνία για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού χθες στο Ολύμπιον.
2: Αγαπητοί μου συμπολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και ευχαριστώ και όλους όσοι ήθελαν, αλλά δεν μπόρεσαν να είναι εδώ, διότι γνωρίζω ότι είναι δίπλα μας, με τη σκέψη και την ψυχή τους. Σήμερα δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της. Η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος είναι από σήμερα δημόσια αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Σήμερα λοιπόν στέλνουμε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Η κοινωνία δεν τους φοβάται πια. Ούτε ανήκει η χώρα στους λίγους. Ανήκει στους ανθρώπους που ονειρεύονται, που αγαπούν. Και ήρθε η ώρα αυτή η αγάπη να γίνει δύναμη αλλαγής. Με βλέπετε εδώ μόνη μου. Αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται

δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου. Αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παρέτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν σοπάσαμε. Όχι, δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξει της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε. Και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα.

0: Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα με μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από τη συζήτηση της εξεταστικής σήμερα στη Βουλή.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM. Μακόσα.

0: Επιστροφή στην εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με τις εξελίξεις από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Καθώς δεν εγκρίθηκε τελικά η πρόταση του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, έπειτα από μια θυελλώδη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, που χαρακτηρίστηκε από υψηλούς τόνους, σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και αποχωρήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η πρόταση καταψηφίστηκε από 155 βουλευτές. Και στην ονομαστική ψηφοφορία συμμετείχαν συνολικά 161 βουλευτές, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και την Πλεύση Ελευθερίας, καθώς είχε προηγηθεί η αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης από τη διαδικασία. Επίσης, απήχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος και υπέρ της πρότασης ψήφισε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος. Η ένταση ξεκίνησε από το διαδικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το βασικό ερώτημα ήταν ποια πλειοψηφία απαιτείται για να εγκριθεί η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι απαιτούνται 151 ψήφοι, δηλαδή απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη πλευρά υποστήριξε ότι αρκούν οι 120 ψήφοι. Όπως είχε συμβεί και στην αντίστοιχη εξεταστική διαδικασία του 2022. Μετά λοιπόν από την ψηφοφορία επί του διαδικαστικού, υπερψηφίστηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και έτσι η συζήτηση συνεχίστηκε με δεδομένο ότι απαιτούνταν 151 θετικές ψήφοι. Το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ αποχώρησε από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας θεσμική μεθόδευση. Στην τοποθέτησή του, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ας ακούσουμε μάλιστα ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
1: Γιατί έχουμε ένα πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο, ο οποίος βάζει όποιον θέλει και μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες, να συγκροτήσει επιχειρήματα τα οποία ούτε στέκουν ούτε μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να τα κατανοήσει. Ήρθε λοιπόν σήμερα εδώ ο κύριος Βορύδης, που προφανώς χρωστάει χάρη στον κύριο Μητσοτάκη, διότι το καλοκαίρι πέρυσι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ήρθε λοιπόν σήμερα για να καταθέσει επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον ορθό λόγο. Του χρωστάτε, το καταλαβαίνουμε, αλλά είμαστε εδώ να αποκαλύψουμε το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητας. Ο νόμος της ΕΕ που επικαλεστήκατε, κύριε Βορύδη, είναι του 2008. Αυτός ο νόμος, το 2022, όταν υπήρξε αίτημα για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το ίδιο θέμα που ετούμαστε και σήμερα. Γιατί δεν πήγαμε με 151, αλλά πήγαμε 120, ενώ ο νόμος είναι του 2008.
0: Στη συνέχεια της ομιλίας του χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό νήξων της Ελλάδας και έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις γύρω από το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης, λέγοντας ότι ένας από τους καταδικαστέντες είπε «εμείς στο κράτος το πουλήσαμε». Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης στράφηκε και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, λέγοντας αυτός ο Πρωθυπουργός δεν έχει δικαίωμα να μιλά για θέματα εθνικής ασφάλειας. Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, είπε ακόμη, με βάλατε στην κρεατομηχανή. Και πρόσθεσε ότι επί 4 χρόνια δεν έχει ενημερωθεί ποτέ επίσημα για τους λόγους παρακολούθησής του. Στο τέλος της ομιλίας του ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ από τη διαδικασία. Φοδρή βέβαια ήταν η παρέμβαση στη Βουλή που πραγματοποίησε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές αξίες της. Μίλησε για παράσταση αλαζονίας στο πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και χρησιμοποιώντας φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ανέφερε ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Απευθυνόμενος μάλιστα στον Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είστε ηγεμόνας, είστε Πρωθυπουργός». Με τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται και στο θέμα των υποκλοπών, λέγοντας ότι δεν μιλάμε για νόμιμες παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μιλάμε για παράνομο λογισμικό. Και πρόσθεσε: «Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται σε ξένα χέρια». Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τον κύριο Σαμαρά σήμερα στην Βουλή.
2: Και ερχόμαστε στη σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε? Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες. Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι ενοχλεί? Εκτός αν κύριοι της κυβέρνησης ψεύδεστε. Εάν αλήθεια είναι άλλη. Αν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή και τη συγκαλύπτεται.
0: Ο κύριος Σαμαράς συνέχισε να διαρωτάται γιατί δεν έχει υπάρξει πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση τώρα της κυβέρνησης ήρθε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την παρέμβαση Σαμαρά, δήλωσε: «Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός». Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για πολιτικές προσωπικών στρατηγικών από πρώην ή εν δυνάμει πολιτικούς αρχηγούς, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αναλωθεί σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Τώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ανακοίνωσε και εκείνος την αποχώρηση του κομματός του από τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί μια γραμμή συγκάλυψης παντού. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι γραμμή το μπάζωμα παντού. Μπάζωμα στα Τέμπη, μπάζωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπάζωμα και στις υποκλοπές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση, καθώς είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΕΕΠ. «Πού είναι ο κύριος Μητσοτάκης?», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν θα σας επιτρέψουμε να σφυράτε αδιάφορα. Θα σας κάνουμε το βίο αβίωτο». Κλείνοντας την παρέμβασή του, Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση, καταγγέλλοντας την παραβίαση του συντάγματος και την προσβολή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την πρόταση του Πασόκ Κινάλη να απορρίπτεται και την υπόθεση των υποκλοπών να επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης. Ακολουθούν τα μουσικά νέα της ημέρας, μουσική και επιστροφή.
3: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. τραγουδί για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστροφή με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια κράτησης ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησής του για λόγους υγείας παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Ο κ. Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή 25 ετών για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε περίπου ακόμη έναν χρόνο έκθεσης ποινής, ενώ την ίδια ώρα το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης εξετάζει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ενώ μετά από την παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλ, ζητήθηκε το βούλευμα της αποφυλάκησης προκειμένου να μελετηθεί η υπόθεση. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα είχε στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου. Τη Βρετανή πριγκίπισσα συνόδευε ο σύζυγός της και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία να αναδειχθούν η διαχρονική φιλία και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο λαών. Οι δράσεις πρόληψης για τη φετινή αντιπυρική περίοδο βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι φέτος λειτουργούν και περισσότερες από 100 βάσεις drones σε όλη τη χώρα και ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα, η συνολική δύναμη θα κυμαίνεται καθημερινά από 80 έως 85 αεροσκάφη και κάνοντας λόγο για ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας εν όψη ενός ακόμη δύσκολου καλοκαιριού. Την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας και Ελβετίας επιβεβαίωσαν στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ελβετός ομολογός του Ιγνάτιο Κασίς. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο της Ελβετίας στις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και στις συμβάσεις της Γενέβης, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Συζητήθηκε επίσης το μεταναστευτικό και η συνεργασία Αθήνας και Βέρνης για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ενώ ξεχωριστή θέση είχε και η αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς το 2026 συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννησή του. Την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ. Ο πρώην στενός συνεργάτης του Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την απόφασή του σε εκδήλωση πολιτών στην πόλη Μιρ ντε Μπαρέζ. Ο Ατάλ επιδιώκει να ενισχύσει τη δυναμική του απέναντι στον Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους του κεντροδεξιού χώρου στη Γαλλία. Επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντα Μόντι στο Νέο Δελχή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα υπογραφούν κοινή διακήρυξη και μνημόνια συνεργασία σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Κοντά σε συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σύμφωνα με πληροφορίες ξένων πρακτορείων ειδήσεων, με το προσχέδιο της συμφωνίας να προβλέπει άμεση και άνευ φόρων κατάπαυση του πυρός σε χερσαία, θαλάσσια και αεροπορικά μέτωπα. Περιλαμβάνει επίσης δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και εγγυήσεις για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο. Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες 7 ημέρες, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι υπάρχουν μερικά καλά σημάδια, αποφεύγοντας όμως να εμφανιστεί υπερβολικά αισιόδοξος. Από την Ιρανική πλευρά, πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι τα κενά έχουν μειωθεί.

Ήταν η εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη» που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβερία 1. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβερία 1, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalivaria1.gr. Σήμερα το βράδυ, στις 10, έρχεται ο Χρήστος Μπίλιος με την εκπομπή «Στο Ιώδες του Φάσματος». Φυσικά, Σάββατο και Κυριακή, στις 7 το απόγευμα, The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, στις 8.30 το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη και στις 9 θα σου πω ένα παραμύθι με την Αναστασία Καραγιάννη.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
1: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

asfalto en tus ojos. Με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

critican. Onírate, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται.

0: γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια τόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι, η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο ντράμερ των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
6: Ράδιο

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μα αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

πουλημένης έκφρασης, φιγούραρουν από βλακωτικά.

ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπερμά του.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει, παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου.

μόντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ό,τι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες.

κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει.

Ακούτε Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2. Και στο www.radioaliveri.gr. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

μελωδικό, κάτι ελληνικό, κάτι από Μάνο Χατζηδάκη, για να σας καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά εδώ στο Ράδιο Αλιβέρια 1 στους 102 και 2 στα FM και στο παρασκευιάτικο Ιώδες του Φάσμπουτος. Ο Χρήστος Μπίλιος, οικοδεσπότης σας, μέχρι και τα μεσάνυχτα, όπως συνηθίζουμε κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα. Απόψε λοιπόν το Ιώδες του Φάσματος ανοίγει ένα μεγάλο μουσικό ημερολόγιο και ταξιδεύει σε ολόκληρη την δεκαετία του 70. Από το 1970 μέχρι και το 1979 θα θυμηθούμε τρεις χαρακτηριστικές μπαλάδες από κάθε χρονιά. Τραγούδια που έντυσαν νύχτες, έρωτες, μοναξιές και ανάγκες.

αναμνήσεις μέσα σε μία εποχή όπου το ραδιόφωνο έμοιαζε με καταφύγιο. Και βέβαια το βινήλιο είχε ακόμα την ζεστασιά της ανθρώπινης ανάσας. Απόψε δεν ακούμε απλώς τραγούδια, απόψε ξεφυλίζουμε 10 χρόνια μουσικής ιστορίας μέσα από μελωδίες που κατάφεραν να μείνουν ζωντανές μέχρι και σήμερα. Μέσα από την υπόκρουση του ορχιστρικού θέματος με γενικό τίτλο «Το κονσέρτο» από το «Χαμόγελο της Τζοκόντα» του Μάνου Χατζηδάκη, σας παροτρύνω να χαμηλώσετε τα φώτα και να αφήσετε την δεκαετία του 70 να επιστρέψει ξανά μέσα από το ραδιόφωνο.

Ελπίζω να είστε έτοιμοι, εμείς είμαστε και σε λίγα δευτερόλεπτα κάνουμε το ξεκίνημά μας με ένα πολύ πολύ αγαπημένο ανδρικό ντουέτο, γεννημένοι και οι δύο στη Νέα Υόρκη, φίλοι και εχθροί ταυτόχρονα, μαζί δεν έκαναν και χώρια δεν μπορούσαν στην κυριολεξία, αν διαβάσετε την βιογραφία τους. Μιλάω βέβαια για το δίδυμο του Πολ Σάιμον και του Αρτ Γκαρφάνκελ. Είναι Ιανουάριος του 1970 και αυτή η μελωδία πολύ απλά γιγαντώνει την έννοια της φιλίας.

Bridge Over Troubled Water. Paul Simon Art Carfunkel με την φωνή του δεύτερου σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια στις αρχές του 1970. Ένα τραγούδι που έμοιαζε περισσότερο με προσευχή παρά με τραγούδι. Να και ο Paul Simon.

Η φωνή του Art Garfunkel αιωρείται πάνω από το πιάνο με έναν σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο. Το τραγούδι έγινε αμέσως παγκόσμιο σύμβολο στήριξης και αγάπης και, όπως είπα στην αρχή του τραγουδιού, αναφέρεται στις πιο δυνατές φιλίες. Μάιος του 1970 και οι Carpenters.

Απόψε λοιπόν χαλαρώνουμε με αφορμή τις τρεις πιο χαρακτηριστικές μελωδίες από την κάθε χρονιά μέσα στην δεκαετία του 70. Είμαστε ακριβώς στην αρχή και είναι η δεύτερη μελωδία, γιατί βρισκόμαστε στον μήνα Μάιο, όπου οι Carpenters καταφέρνουν πάρα πολλά. Φέρνουν το καλοκαίρι του 70 μια τρυφερότητα που σχεδόν έλειπε. Το Close to You έγινε ένα τραγούδι σύμβολο, έγινε η μουσική για τους πρώτους έρωτες και για τις πρώτες ραδιοφωνικές βραδιές.

η φωνή της Karen Carpenter, τόσο γλυκιά, τόσο μοναδική, πραγματικά μιλά κατευθείαν στην καρδιά. Το δεύτερο τραγούδι της πρώτης χρονιάς για αυτήν την δεκαετία, και πάμε στο τρίτο και τελευταίο για το 1970.

καθένας από εμάς έχει ένα δικό του τραγούδι. Συμβαίνει όμως το τραγούδι του Elton John να είναι το δικό σου τραγούδι. Your song, για ένα τραγούδι που το φθινόπωρο του 1970 και συγκεκριμένα Οκτώβριο

Είμαστε λοιπόν στους τελευταίους τρεις μήνες της χρονιάς του 1971. Ο πρώτος μήνας, ο Οκτώβρης, επιφυλάσσει το Imagine του John Lennon. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε σε μια εποχή γεμάτη αναζητήσεις και κοινωνικές αλλαγές. Ο Lennon έγραψε ένα τραγούδι που έμοιαζε περισσότερο με όνειρο για έναν καλύτερο κόσμο. Μέχρι σήμερα βέβαια εξακολουθεί να ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές γενιές αυτό το τραγούδι, είναι από εκείνα που ποτέ δεν χάνουν την δύναμή τους. Έναν μήνα μετά, Νοέμβριο του 71, ο Χάρι Λίσο.

Το Without You είναι μία από τις πιο δραματικές μπαλάντες που γράφτηκαν ποτέ. Ο Χάρι Νίλσον πήρε ήδη ένα τραγούδι που υπήρχε, δεν είναι δικό του, το είναι διασκευή, οφείλω να σας πληροφορήσω, όμως το πήγε νούμερο ένα. Η ερμηνεία του ξεκινεί ήρεμα και κορυφώνεται σχεδόν σπαρακτικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 ακουγόταν παντού, από τα σπίτια μέχρι και τα νυχτερινά ραδιόφωνα. Και πάμε στον τελευταίο μήνα της χρονιάς εκείνης, το Δεκέμβρη.

Εδώ λοιπόν η Κάρολ Κίνγκ, κυρίες και κύριοι, που φέρνει μια διαφορετική ευαισθησία στα 70's. Το It's Too Late περιγράφει έναν ήρεμο χωρισμό με όριμο τρόπο, χωρίς φωνές και υπερβολές. Θα το βρείτε στο περίφημο άλμπουμ με τον γενικό τίτλο Tapestry. Η Κάρολ Κίνγκ, It's Too Late. Πλησιάζουμε αργά-αργά, αλλά σταθερά, να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο εκπομπής. Είμαστε εδώ, στο ράδιο Αλιβέρι 1, στους 102 και 2 στα FM. Είναι Παρασκευή βράδυ, είναι το ιώδες του φάσματος, ένα ιώδες άκρος 70's και ο Χρήστος Μπίλιος στην παρέα σας, συνοδοιπόρος μέσα από τα μουσικά σοκάκια της εποχής εκείνης.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Να και η χρονιά του 1972, νωρίς-νωρίς, Ιανουάριος, και η Αμέρικα δημιουργούν ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια των 70s. Το A Horse With No Name έχει μία υπνοτιστική μελωδία.

Αυτή λοιπόν η υπνοτιστική μελωδία που σας έλεγα λίγο πριν μοιάζει με ταξίδι μέσα στην έρημο. Οι κιθάρες και οι φωνές δημιουργούν ένα σχεδόν ονειρικό τοπίο. Το τραγούδι έγινε σχεδόν αμέσως επιτυχία και χαρακτήρισε ολόκληρη την εποχή. Είμαστε στον Γενάρη του 1972 και τρεις μήνες αργότερα έρχεται ένας κύριος, ο οποίος παραξενεύεται, αλλά παραξενεύεται με ένα τελείως γλυκό τρόπο. Alone Again, ο Γκίλμπερτ Ο'Σάλιβαν.

καμιά φορά πίσω από μια γλυκιά μελωδία κρύβεται μια πιο βαθιά μοναξιά. Έτσι και εδώ. Ο Gilbert O'Sullivan έγραψε ένα τραγούδι γεμάτο μελαγχολία και εσωτερικότητα. Η ερμηνεία του είναι σχεδόν ψιθυριστή, σαν σκέψη αργά τη νύχτα. Ένα τραγούδι που ακόμα συγκινεί για τους λάτρεις και νοσταλγούς εκείνης της εποχής. Alone Again Naturally, ο Gilbert O'Sullivan.

actually. Άνοιξη του 72, συγκεκριμένα Μάιος. Naturally. Και ένας μήνας αργότερα επιφυλάσσει αυτή εδώ την επιτυχία. Είναι Ιούνιος του 1970.

Ο Νιλ Ντάιμοντ που είχε το μοναδικό χάρισμα να κάνει κάτι απλό σπουδαίο, και εδώ το Song Sang Blue είναι ένα τραγούδι που τραγουδά τις μικρές λύπες της ζωής. Και βέβαια περιέχει αυτή την χαρακτηριστική νοσταλγία των 70's που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Ιούνιος του 72 κλείνουμε και αυτή την χρονιά και ανοίγουμε παράθυρο στο 1973 και είναι Μάρτιος.

Μάρτιος λοιπόν του 1973 και ήρθε η σειρά του Paul McCartney με τους Wings. Εδώ το My Love ακούγεται σαν μια προσωπική ερωτική επιστολή μέσα από την μουσική. Γίνεται αμέσως παγκόσμια επιτυχία χάρη στην συναισθηματική της αμεσότητα. Η ενορχίστρωση του κομματιού έχουν αυτή την κινηματογραφική, αν θέλετε, αίσθηση των 70s.

Από Μάρτι καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Τώρα θα μου πείτε πού κολλάει αυτό. Απλά είμαστε Μάρτιο του 73 και πάμε για τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς. Ελάτε να συναντήσουμε τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου, Βρετανούς μουσικούς.

Η φίλη της εκπομπής Βασιλική μου δίνει την ιδέα να συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα με την δεκαετία του 60. Μου λέει, Χρήστο, γιατί δεν κάνεις κάτι ανάλογο στα 60's, και λέω να είναι η επόμενη εκπομπή, η ερχόμενη Παρασκευή, αφιερωμένη στις ωραιότερες μελωδίες, 3 για κάθε χρονιά, από το 1960 έως και το 69.

ακουστική κιθάρα και η φωνή βέβαια του Mick Jagger δημιουργούν μία αίσθηση αποχαιρετισμού και νοσταλγίας. Ένα τραγούδι που μέχρι σήμερα παραμένει σαν μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των 70's και ήρθε η ώρα από Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο να περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πια Νοέμβριος του 1973. Μια υπέροχη φυσαρμόνικα για ένα τραγούδι που το έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν, και έρχεται η ώρα του Billy Joel, ενός πιάνομαν. Απολαύστε το.

Ιάνο Μαν και μοιάζει σαν κινηματογραφική σκηνή γυρισμένη μέσα σε ένα μπαρ. Εδώ ο Billy Joel τραγουδά για τους μοναχικούς ανθρώπους, για τις χαμένες ευκαιρίες και τα χαμένα όνειρα.

ένα τραγούδι για την Annie Annie's Song, για έναν καλλιτέχνη που το έγραψε και το ερμηνεύει και μάλιστα κατάφερε να το δημιουργήσει συνθετικά και στιχουργικά σε μόλις 1/4 της ώρας. Απίστευτο και όμως βαθιά αληθινό. Ο John Denver, Annie Song, Ιούλιος του 1974, μπαίνοντας πια σε αυτήν την χρονιά.

Song μοιάζει περισσότερο σαν ανοιχτός ουρανός πάνω από βουνά και μεγάλους δρόμους της Αμερικής. Tell me again, mommy.

εσύ και εγώ, εγώ και εσύ, απέναντι στον κόσμο. Ένα τραγούδι όχι ιδιαίτερα γνωστό, αλλά θα σας πω ότι ήταν καταλυτικό για την δεκαετία του 70 και σαν τέτοιο αποφασίσαμε να το βάλουμε στην απόψινή playlist. Η Έλεν Ρέτη μαζί με την μικρή της κόρη που την ακούσατε στην αρχή και θα την ακούσετε στο τέλος του τραγουδιού.

0: love you, mommy.
1: Την ακούσατε βέβαια, I love you, mommy. Και βέβαια αν αυτή την εποχή βρίσκεστε σε μία μικρή ένταση με το έτερο νήμιση, με την κοπέλα σας, την σύζυγό σας, δεν μένει παρά να της πείτε αυτό που θα μας ερμηνεύσει ο Έλτον Τζον, όχι βέβαια, ο Τζο Κόκερ. Και τι είναι αυτό? Για ακούστε προσεκτικά. Το μόνο που θα αποσπάσετε είναι ένα χαμόγελό της. Yeah.

0: Όταν λοιπόν το πείτε, δεν θα αποσπάσετε μόνο ένα χαμόγελο, αλλά και ένα τρυφερό φιλί. Περασμένες 11, πάμε για σήμα σταθμού και επιστρέφουμε. Έχουμε μπροστά μας ακόμα περίπου 60 ραδιοφωνικά και μελωδικά λεπτά.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
0: Πουλάκια, παράδεισος, θέλουμε να σας κρατάμε χαρούμενους και αν μη τι άλλο αισιόδοξους. Μπήκαμε στο 1975,

η αέρινη φωνή της Μίνι Ρίπερτον. Γενάρης του 75, καλώς ήρθατε σε αυτή τη χρονιά. Ξεκινήσαμε από το 1970 και χρονιά τη χρονιά θα φτάσουμε στο 1979 και για κάθε μία θα παρουσιάζουμε τις τρεις χαρακτηριστικότερες

Μίνι Ρίπερτον, η φωνή της κινείται σχεδόν ονειρικά πάνω από μια λιτή γλυκιά μελωδία. Και οι οκτάβες που βγάζει απίστευτες.

Μάιος του 1975 και οι 10cc παίρνουν τη σκυτάλη. Ένα anti-Valentine τραγούδι. Είχαμε κάνει σχετικό αφιέρωμα και το είχαμε παρουσιάσει στην σχετική λίστα. I'm not in love. Και αυτοί ήξεραν περισσότερο το λόγο.

Το ύμνο την Love των Tenses ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή του. Το ίδιο το συγκρότημα δημιούργησε μια σχεδόν υπνοτιστική μελωδία γεμάτη ψιθύρους και αιωρούμενες φωνές. Το τραγούδι έγινε αμέσως κλασικό χάρη στον ιδιαίτερο ήχο και την μελαγχολική του ομορφιά και έφτασε πολύ ψηλά στους επίσημους καταλόγους επιτυχιών τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά τον Μάιο του 1975. Ten CC, I'm not in love.

η Ρομπέρτα Φλακ έριξε αυλαία στην χρονιά του 1975 με το Feel Like Making Love. Μια Ρομπέρτα Φλακ που είχε την ικανότητα να τραγουδά σχεδόν ψιθυριστά και παρόλα αυτά να γεμίζει ολόκληρο το δωμάτιο. Ένα δωμάτιο γεμάτο ήχους, μελωδίες και νότες. Τι θα λέγατε να μπούμε, να ανοίξουμε την πόρτα και να μπούμε στην χρονιά του 1976. Εκεί μας περιμένουν οι Σικάγο.

Ιούλιος του 1976, πρώτη μεγάλη επιτυχία για αυτή την χρονιά, και οι Σικάγο αφήνουν κάπου στην άκρη τον δυναμικό τους ήχο και δημιουργούν μία από τις πιο όμορφες soft rock μελωδίες των 70s. Οι φωνές και τα έγχορδα δημιουργούν μία αίσθηση μοναξιάς.

If You Leave Me Now, Chicago. Ένα τραγούδι για ένα βραδινό ραδιόφωνο που κάλλιστα θα μπορούσε να ακουστεί και μετά τα μεσάνυχτα.

από τον Ιούλιο του 1976 στον Ιούλιο του 1976. Ένας μήνας που έκρυβε δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Τη μία μόλις την ακούσαμε. Την άλλη ξεκινάμε να την ακούμε ευθύς αμέσως.

Και αυτό το τραγούδι, λιγότερο γνωστό, δεν είναι από αυτό που... από αυτά που λέμε classic. Αλλά είχαν την δική του επιρροή, είχε τη δική του επιρροή στην δεκαετία του 70 και μάλιστα έφτασε στις 10 πρώτες θέσεις για την χρονιά του 1976 και για τον μήνα Ιούλιο. Dream Weaver, Gary Wright. Το τραγούδι φέρνει στα 70's έναν σχεδόν ονειρικό ηλεκτρονικό ήχο που έμοιαζε να έρχεται από το μέλλον. Τα synthesizers και η ατμοσφαιρική μελωδία δημιουργούν ένα μοναδικό νυχτερινό ταξίδι. Και να ήταν το μοναδικό. Πάμε να ταξιδέψουμε με την φωνή του Rod Stewart. Γιατί tonight's the night.

εξομολογητικός θα έλεγα και βαθιά προσωπικός ο τρόπος που ερμηνεύει το τραγούδι ο Rod Stewart. Στα late 70s αφήνει πραγματικά ένα δυνατό αποτύπωμα.

Νοέμβριος 1976 και ο κόσμος πραγματικά το λατρεύει από το πρώτο άκουσμα. Αυτό το τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από μία έμπνευση. Τα βραδινά ραδιόφωνα το έχουν σήμα κατά τεθέν, το παίζουν αδιαλείπτως σχεδόν κάθε βράδυ, γιατί πολύ απλά άξιζε και με το παραπάνω τον κόπο. Κλείσαμε και την χρονιά του 1976 και βέβαια ποια είναι η επόμενη. Η επόμενη είναι το 1977. Αν αναρωτιέστε όμως ποια είναι η επόμενη επιτυχία, αυτή ακούει στον τίτλο. Για ακούστε. Don't give up on us, baby. Ακριβώς αυτό. Don't give up on us. The future isn't just one night. Ο David Soul.

και ηθοποιός περισσότερο. Να που υπήρξε και μία στιγμή στην καριέρα του που τραγούδησε μία επιτυχία και μάλιστα την έκανε νούμερο 1. Don't Give Up On Us. Ο David Soul, γνωστός από το αστυνομικό σύριαλ Starsky και Hutch.

0: Don't give up on us. Φτάνουμε στο μισό της ώρας. Μικρό διαφημιστικό, η μουσική μας, η καλύτερα, η εν γέννη ραδιοφωνική μας ταυτότητα. Ποιον σταθμό ακούτε? Και επιστρέφουμε.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri 1. Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.
0: Επιστρέψαμε με ένα πιάνο για τα υπόλοιπα τελευταία 30 λεπτά. Οι Όδες του Φάσματος, Χρήστος Μπίλιος και από μελωδία σε μελωδία. Απλώνεται μπροστά μας η μουσική δεκαετία του 70.

Αν αναρωτιέστε που έχετε ακούσει αυτή την φωνή και αν σας θυμίζει κάτι από Lionel Richie, τότε καλά σας τον θυμίζει. Αυτός είναι. Το πρώην συγκρότημά του πριν κάνει solo καριέρα, εδώ στα 70's, οι Commodores και το Easy, σαν ένα πρωινό Κυριακής, τόσο όμορφα, τόσο απλά, τόσο μελωδικά, ένα βράδυ Παρασκευής.

Όλα αυτά συνέβαιναν Μάρτιο του 1977. Και τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ακουγόταν κάτι ελαφρώς διαφορετικό αλλά εξίσου πετυχημένο. Για δεύτερη φορά στην παρέα μας, για δεύτερη φορά στην απόψινή playlist, ο Billy Joel.

Ο Billy Joel υπογράφει αυτή την επιτυχία. Αναλαμβάνει τον στίχο και τη σύνθεση. Και όμως, ένας άλλος σε μια διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού το φέρνει νούμερο 1. Just the way you are, από τον Billy Joel στον

Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας το 1977 με την επιτυχία του Billy Joel για να μπούμε στην χρονιά του 1978, την άκρος ενδιαφέρουσα χρονιά. Να γιατί, και μας υποδέχονται οι Player. Baby Come Back. Σε λίγο, μία μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Είναι το ράδιο Αλιβέρι 102 και 2 στα FM. Εκπέμπουμε από την όμορφη πόλη του Αλιβερίου για όλους και όλες εσάς. Είναι Παρασκευή βράδυ και αποφασίσαμε απόψε για 120 λεπτά να σεριανίσουμε στα μελωδικά μονοπάτια της δεκαετίας του 70, χρονιά τη χρονιά, από τρεις επιτυχίες σε κάθε μία. Baby, come back.

baby, come back, player. Και μία μικρή λεπτομέρεια που τη γνωρίζουν λίγοι. Στον μπάσο βρίσκεται ο Ron Moss. Και αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο Ron Moss, θα σας πω απλά ότι ήταν ο Ridge του Τόλμη και Γοητεία. Ένα σύριαλ που καθήλωνε το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό και διήρχησε πάρα πολλά χρόνια από την έναρξή του το 1988 μέχρι και το 2013, παρακαλώ.

Και ας πάμε λίγο πιο βόρεια, κατά Καναδά μεριά, να συναντήσουμε τον Dan Hill. Και τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

από τις μπαλάντες με την έντονη συναισθηματική φόρτιση. Γι' αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε Αυστραλία και σε Νέα Ζηλανδία και σε Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Ήταν ο Ντάνχιλ. Ακόμα παραμένουμε στο 1978.

τελευταία επιτυχία, κλείνοντας το 1978, του Eric Carmen και το All By Myself, σε ένα τραγούδι που κουβαλά μέσα του μοναξιά μιας εποχής. Μια δραματική μπαλάντα με κινηματογραφικό αποτύπωμα.

ταινία του Eric Carmen δημιουργούν ουσιαστικά μία ατμόσφαιρα βαθιάς εσωτερικότητας. Για ακούστε το.

με την φωνή του Eric Carmen φτάνουμε στην τελευταία χρονιά του αφιερώματος, 1979.

Ένα ζευγάρι λυπημένα μάτια, ποιος ξέρει για ποιον λόγο. Αυτά τραγουδά ο Robert John, Sad Eyes. Ένα τραγούδι που χαρακτήρισε τα late 70s και συγκεκριμένα την χρονιά του 1979. Μας έχουν μείνει δύο τραγούδια ακόμα να ολοκληρώσουμε το αφιέρωμα, να ολοκληρώσουμε την χρονιά με το πιο μελωδικό, αν θέλετε, τρόπο. Απρίλιος της χρονιάς εκείνης.

Σεπτέμβριος του 1979 και οι Styx αφήνουν το δυναμικό τους πρόσωπο και δημιουργούν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες power ballads.

0: εσύ.
1: Ένα τραγούδι που προσωπικά θα έλεγα ότι κρύβει μέσα του την αίσθηση μιας ολόκληρης δεκαετίας και του τέλους αυτής. Babe, η Styx, εδώ στο Radio Oliveri 1, περασμένα μεσάνυχτα και φτάνουμε στον επίλογο.

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το απόψινό μας μουσικό ταξίδι στις μεγάλες μπαλάντες των 70's. Δέκα χρόνια, 30 τραγούδια και πολλές, πολλές αναμνήσεις. Τραγούδια που γεννήθηκαν μέσα από βινήλια. Και συνεχίζουν ακόμη να φωτίζουν έρωτες, νύχτες και μοναξιές. Ίσως τελικά να είναι αυτή η δύναμη της μουσικής. Να κρατά ζωντανά εποχές που πέρασαν, αλλά ποτέ δεν έφυγαν πραγματικά από δίπλα μας. Και για του λόγου το αληθές, ο Christopher Cross και το Sailing υπογράφει όσα σας είπα λίγο πριν.

από τον Χριστομπίλιο και το Ιώδες του Φάσματος. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και να θυμάστε πως οι μεγάλες μελωδίες πάντα βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέφουν. Καλή σας νύχτα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.